0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
2: ναι,
1: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα,
1: ναι, ναι.
2: Πολύ το σφίξιμο.
1: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
2: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
1: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα, στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
2: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
1: Άρα
2: πας για χέσιμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις διαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
1: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Ωχ, καλά, κατάλαβα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημερούδια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ήρθε η Τεταρτίτσα, 23 του Σεπτέμβρη, πάει η εβδομαδίτσα.
2: Αχ, πόσο μ' αρέσει αυτή η φράση, πόσο.
1: Κοίτα, έχω μια διάθεση αυτή τη εβδομάδα, γιατί την Παρασκευή θα φύγω ταξιδάκι, θα κατέβουμε στην Αθήνα.
2: Πλήγωσε με κι άλλο, ναι.
1: Και θα, εντάξει, οκ, okay, θα παλευτεί λίγο, ας πούμε, αυτό το πουσουκού. Θα κάνω κάτι διαφορετικό, θα αλλάξω παραστάσεις που λέμε.
2: Είναι από αυτές τις εβδομάδες που έχεις να μετράς αντίστροφα για κάτι.
1: Βεβαίως.
2: Σούπερ.
1: Φυσικά θα απολαύσουμε και την Απόλυτη, γι' αυτό κατεβαίνουμε στην Αθήνα, να δούμε την Απόλυτη, την Άννα τη Βύση, έτσι.
2: Το ξαναμπήγεις το μαχαίρι στην πληγή, δεν σε νοιάζει.
1: Σου είπα, έλα, δεν βόλεψε, δεν βρήκε εισιτήρια μετά, δεν θα πάμε.
2: Με την καριέρα μου μέσα.
1: Θα πάμε, θα βρούμε εκεί και τους άλλους συναδέλφους μας, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και από τα ραδιόφωνα τα αθηναϊκά. Θα είμαστε εκεί μια ωραία, χαρούμενη παρέα. Χώρια ότι θα κάνουμε και βόλτες εκεί στην Αθήνα, στο κέντρο. Θα ψώνιζες τίποτα, θα έπαιρνες κάτι από το μοναστηράκι, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, δεν ήθελες.
2: Σε περιμένω ορεξάτο τη Δευτέρα και με μπόλικο υλικό.
1: Ελπίζω να έρθει κανονικά η πτήση, γιατί πετάω βράδυ, επιστρέφουμε.
2: Τον τελευταίο καιρό πλάκα-πλάκα κάνει κάτι καθυστερήσεις Θεσσαλονίκη, Αθήνα-Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: 12 ώρα το βράδυ θα είμαι Θεσσαλονίκη. Αν δεις ότι το πρωί δεν είμαι εδώ.
2: Το ξεκινάω μόνη μου.
1: Θα είσαι και μόνη σου.
2: Οκ, okay, το βλέπουμε.
1: Αυτό.
2: Το βλέπουμε.
1: Τώρα να ξεκινήσουμε σήμερα που είμαστε και οι δύο εδώ κανονικά.
2: Βέβαια, Γιώργο μου, πάμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα πρωινά Καρντάσια, πρωινό της Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη. Η Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος και οι Πολυξένοι γιορτάζουν σήμερα. Έχεις κανένα φίλη?
1: Έχω ξένια.
0: Ξένια.
1: Γνωστή, έχω βέβαια.
0: Βεβαίως. Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, εβδομάδα αθλητισμού και βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1529, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρέπους.
1: Πανέμορφη Βιέννη.
0: 1863, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Mm. 1942, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Okay. Πολύ στενάχωρο και όσοι πάτε εκεί προς Πολωνία να δείτε εκεί το στρατόπεδο. 1974, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Ο νόμος που το απαγόρευε καταργείται. Από το 1974 νόμιμο το ΚΚΕ στην χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και 1999 έχουμε το μεγάλο κράχ εδώ στη χώρα. Αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Έχασε πολλοί κόσμος χρήματα.
1: Και να ήταν το μοναδικό σκάνδαλο.
0: Στις γεννήσεις σαν σήμερα γεννιέται ο Οκτωβιανός Αύγουστος το 63 π.Χ., ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Και το 1949 γεννιέται ο Μπρους Σπρίγκστιν, ο Αμερικανός ρόκερ.
1: Ωραίος, αγαπημένος, μ' αρέσει.
0: Και τέλος από τη ζωή, σαν σήμερα το 2004, φεύγει η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας.
1: Και αν δεν τη διδαχτήκαμε στα σχολεία, λογοτεχνία κτλ.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, όσο πάει και αρχίζει και αργεί να ανατείλει ο ήλιος, 7 και 24 θα δούμε τυπικά. Την πρώτη έτσι ηλιαχτίδα.
0: Ναι. Λίγο ακόμα, υπομονή.
1: Ακριβώς, λίγο ακόμα και θα δεις στις 7 και 22. Ενώ σας πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που ομολογώ πως δεν το γνώρισα και για αρχή δεν το πίστεψα. Λοιπόν, λέγεται ότι το κούμπομα, το κλείσιμο της πόρτας που πατάμε στους ανελκυστήρες για να κλείσουν νωρίτερα οι πόρτες, έχει σταματήσει να ισχύει και να δουλεύει από τη δεκαετία του 1990. Πρόσεξε όμως, το έχουν κρατήσει ως πλασίμπο. Λοιπόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προσβασιμότητα, οι πόρτες των ασανσέρ πρέπει να παραμένουν ανοιχτές για συγκεκριμένα δευτερόλεπτα, ώστε να προλάβει να εισέλθει με ασφάλεια ένα άτομο με κινητικές δυσκολίες ή ένα πυρικό μαξίδιο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι μπορεί εσύ να βλέπεις ότι αναβοσβήνει, σαν να λειτουργεί, αλλά το κουμπί είναι απενεργοποιημένο για το ευρύ κοινό και λειτουργεί μόνο ως πλασίμπο, δηλαδή ψευδαίσθηση. Μειώνει το άγχος των επιβατών που βιάζονται, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι επιταχύνουν τη διαδικασία και μόνο οι τεχνικοί, οι πυροσβέστες και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης μπορούν να τον ενεργοποιήσουν χρησιμοποιώντας ένα ειδικό κλειδί που παρακάμπτει τον χρονοδιακόπτη.
0: Και αυτό νομίζω είναι για την Αμερική, γιατί εδώ πέρα εγώ σε αυτά που πάω σε κάποια και τον πατάω, κλείνει αμέσως η πόρτα. Δεν κατάλαβα, μην μου καταργείτε εμένα αυτή τη χαρά.
1: Ρε, εσύ, μήπως είναι στο μυαλό σου και κλείνει την ώρα που ήταν
0: ο όταν θα ξανανεβώ σε τέτοιο σανσέρ, γιατί το δικό μου στο σπίτι δεν έχει τέτοιο πράγμα.
1: Δεν το έχουν όλα.
0: Θα το τεστάρω.
1: Έλεγξε το.
0: Θα το δω.
1: Έλεγξε το. Χρονομέτρησε.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Μα αν δεν μπει κανένα άλλο και είμαι μόνο εγώ, θα περιμένω εγώ ένα λεπτό να κλείσει πόρτα, θα πατήσω να κλείσει. Δεν κατάλαβα.
1: Σου λέει μπορεί κάποιο να έρθει, ρε Γιώργο.
0: Να πάρει το επόμενο. Δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Θέλω να ανέβω στον τρίτο τώρα.
0: Ναι, θα ανέβω εγώ που ήρθα νωρίτερα. Και αφού άρχισε, πάρε το επόμενο. Θα ξανακατέβει αυτό. Δεν είναι ότι θα μείνει μια ζωή στον τρίτο.
1: Είσαι τη υπομονή όμω.
0: Με βλέπει.
1: Όπω σε βλέπω.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα σας, αντεκοπιάστε σιγά σιγά. Βάλετε καφεδάκι, πιείτε μια γουλιά, πιείτε μια δεύτερη να ανοίξει το μάτι.
0: Ωραία δροσούλα έβγαλε, έτσι.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σου πω ότι σήμερα ήρθα με ένα λεπτό μπουφανάκι. Ξέρετε από αυτά που είναι έτσι για να περπατάς όταν έχει άνεμο. Ένα ελαφρό έτσι αντιανεμικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το φόρεσα, ρε παιδί μου, και το χάρηκα.
0: Το χάρηκε.
1: Το χάρηκα.
0: Δεν κρύωσε.
1: Όχι. Και λέω τι αγέρε είναι αυτό ωραίο. Τι ωραία πράγματα.
0: Χιόνισε στα βουνά, χιόνισε στα βουνά.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, πέσαν τα πρώτα χιόνια στα ψηλά.
1: Καλέ, άντε, να το καλωσδεχτούμε.
0: Ήρθε επίσημα το φθινόπωρο και σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη.
1: Είχαμε και φθινοπορεινή ημερία.
0: Σήμερα.
1: Τα ξημερώματα τώρα, 3 και 6.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει η φθινοπορεινή ημερία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
0: φάνηκε.
1: Μετράμε και αντίστροφα να αλλάξει η ώρα σε λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: Έρχονται όλα τα χειμωνιάτικα σιγά-σιγά.
0: Πώς τα πέρασες εχθές?
1: Θα σου πω, τόλμησα να πάω πιλάτες μετά από πάρα πολλούς μήνες που στο γυμναστήριο έκανα μόνο βάρη.
0: Mm-hmm.
1: Και κάπως έτσι έχω αρχίσει να προσανατολίζομαι πάλι στο πιλάτες. Κάθε κρυμμένος μου κοιλιακός, γιατί όλοι κρυμμένοι είναι βασικά, γυμνάστηκε.
0: Μπράβο.
1: Ώσπου σήμερα με πονάνε τα πάντα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, λέω κάτι έγινε πολύ σωστά χθες.
0: Μπράβο.
1: Και για να το ισοβαθμίσω, ρε παιδί μου, λίγο έτσι, για να μην είμαι και πολύ γυμναστηριακή και δεν το αντέχει το DNA μου,
0: ναι.
1: Χθες το βράδυ παρήγγειλα. Δηλαδή. Ολημερής το χτίζαμε.
0: Το βράδυ γκρεμιζόταν.
1: Το βράδυ γκρεμιζόταν.
0: Τι έφαγες?
1: Κρεπούλα.
0: Α, ωραία. Αλμυρί.
1: Αλμυρί. Είχα πολύ καιρό να τον παίξω αυτό το συνδυασμό.
0: Μπράβο.
1: Και λέω, κάντονε, δεν πειράζει, κάντονε.
0: Εξηγήθηκες καλά.
1: Εγώ
0: δεν έκανα τίποτα. Γυμναστήριο και εγώ και σπίτι. Χάζεψα λίγο τηλεόραση, κάτι δουλίτσες, τέτοια. Ήταν να πάω σινεμά, τελικά δεν πήγα.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, μια κλασική τριτούρα.
0: Ναι, αυτό.
1: Κοίτα, το σινεμά κράτο το για την Πέμπτη. Θα έρθουν και νέες ταινίες, δεν ξέρεις.
0: Ναι, είδα ότι βγαίνουν και καινούργιες ταινίες. Βγαίνει το. Πώς το λένε? Από το Marvel, αυτό το Avengers νομίζω βγαίνει.
1: Α, βγαίνουν εκδικητές.
0: Εκδικητές, ναι, πώς το λένε. Το καινούργιο.
1: Okay.
0: Αλλά μπήκα, είδα. Έχουν προπολήθει πολλά εισιτήρια. Δεν έχει αυτή την εβδομάδα. Από εβδομάδα μάλλον θα το δούμε.
1: Δύσκολο.
0: 693-693-1003, επικοινωνήμα στο Viber. Να ξεκινήσει παρακαλώ από τώρα. Σας θέλουμε εκεί. Είναι το πιο εύκολο, ο πιο εύκολος τρόπος να φτάσει το μήνυμά σας πιο γρήγορα σε εμάς, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

0: πάνω γλυκό μου.
1: Πέτρος Ιακωβίδης και γέλα μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά για αγαπημένα.
2: Άντε ξυπνήστε να γελάσουμε σιγά σιγά, να τα περάσουμε καλά. Έχει έξω και το αεράκι και αυτή τη στιγμή βλέπω και 13 βαθμούς
1: Κελσίου.
2: 13 και μόλις ανέβει μέχρι τους 23, παιδιά.
1: Ντάξει.
2: Σήμερα πολύ καλά, πολύ δροσερά. Υγρασία βέβαια στο 62%, το λες πολύ φυσιολογικά για Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε και αυτά τα τρία μποφοράκια που αισθάνεστε τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βορειοανατολική άνεμη, τρία μποφόρ. Πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Θα σε πάω και λίγο στην κίνηση στους δρόμους, όπου αρχίζουν λίγο να δυσκολεύουν τα πράγματα. Θα σας μιλήσω μόνο για τον περιφερειακό, γιατί μόνο εκεί αυτή τη στιγμή έχουμε κόκκινα σημάδια. Συγκεκριμένα ένα μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά, αλλά και στο ύψος των Σικιών, και στο αντίθετο ρεύμα μόνο στο ύψος των Σικιών προς τα ανατολικά. Καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εκτός από το Viber το 693-693-1003 υπάρχουν τα σταθερά μας 2310-266-233. Στα social Transistor 1003 μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram, TikTok και εννοείται και στο Spotify, όπου ανεβαίνει η εκπομπή σε μορφή podcast. Υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android. Τις κατεβάζετε στο κινητό σας, το tablet σας, το CarPlay σας και μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν σκάσει κάποιες πρώτες καλημέρες στο Viber. Η Ελλάδα μας καλημερίζει. Η φίλη Γεωργία, καλή εκπομπή, παιδιά μας λέει. Η Φέη, καλημέρα. Εδώ και σήμερα έτσι μπήκε η παρουσία στην Φέη.
2: Το Ναταλάκι.
1: Καλημέρα, όλη μέρα. Φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Υπέροχη δροσούλα το βράδυ.
2: Α, ναι.
1: Γούσταρε η Φέη, λογικό, γιατί τη βλέπω με σκουφάκι στην φωτογραφία εδώ στο Viber. Οπότε είναι και αυτή κατηγορία χειμωνάκιας.
2: Δεν την αποχωρίστηκε ποτέ τη φωτογραφία, μάλλον με το σκουφάκι. Την άφησε εκεί.
1: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Σήμερα για πρώτη φορά πήρε τη ζακετούλα τη.
2: Σούπερ.
1: Ναι, μπήκε μια ζακέτα, θα την πάρει και εγώ, βλέπεις, έβαλα.
2: Ναι, εννοείται. Εντάξει, παιδιά, το θέλει. Βέβαια, να σου πω μια ανομαλία μου που συνειδητοποιώ.
1: Τι?
2: Τώρα, ας πούμε, που είπε η Ναταλία, νομίζω που είπε για τη δροσιά, ρε παιδί μου, το βράδυ.
1: Ναι.
2: Παιδιά, άνοιξε air conditioning αντί να σηκωθώ να ανοίξω το παράθυρο.
1: Το βράδυ?
2: Ναι.
1: Γιατί λόγω της υγρασίας, λίγο να καθαρίσει την υγρασία, και εγώ το άνοιξα.
2: Ναι, κάπως μου κακοφάνηκε. Και λέω τώρα έχει γούστο να είμαι μόνη που χθες το βράδυ άνοιξε air conditioning.
1: Όχι, όχι, το άνοιξα κι εγώ, διότι είχε πάρα πολύ υγρασία μέσα το σπίτι. Δεν ήταν ότι είχε η ζέστη μετά.
2: Δεν ήταν χαλαρή η ατμόσφαιρα.
1: Όχι,
2: αλλά
1: όχι,
2: κάτι
1: όχι.
2: Πρέπει να γίνει, γιατί ήρθε ο τελευταίος λογαριασμός και λίγο την άκουσα.
1: Όχι, τώρα πώς θα το κάψα.
2: Λίγο να μειωθεί.
1: Ναι, ναι, τώρα θα πληρώνω το αέριο.
2: Πώς θα το βγάλω από την πρίζα. κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Πες, χάλασε.

0: Η Ελένη Φουρέιρα ήταν αυτή με το Τζάκι Ο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γιώργος και Αντιγόνη στην παρέα σας εδώ μέχρι τις 11.
0: Πάμε σε ενημέρωση να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και κόσμο.
1: Για ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ.
0: Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Okay.
0: Άντε να δούμε. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, στο ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια ώρα, τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο που ανήρτησε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ το 1,80 ευρώ. Αυτές τις τιμές έχουμε χαιρετήσει εδώ και

0: πολύ καιρό.
1: Ένα χρόνο τουλάχιστον. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στη σωρό της 25χρονης Πινελόπης, που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα, ενώ φαίνεται να προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη.
0: Μάλιστα.
1: Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο τέλος της εβδομάδας, μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο για τον 58χρονο, τον γιατρό, προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με το γνωστό το βραχιολάκι που βάζουν στο πόδι.
0: Μάλιστα.
1: Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για τον θάνατο 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης, που μαλώσαν για την ξαπλώστρα και αυτός έμεινε εκεί.
0: Ναι.
1: Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, για να πάμε και λίγο στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, τον ΗΠΑ, οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα, με το φαινόμενο να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο.
0: Okay.
1: Αυτά από την επικαιρότητα.
0: Και εγώ τώρα θα σε πάω και λίγο στην πόλη. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα? Λοιπόν, σας έχω μία πρόταση, αλλά είναι και καλή, οπότε μας φτάνει. Ξεκινάει λοιπόν η παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, από σήμερα στο Θέατρο Κήπου.
1: Παρότι είναι Τετάρτη όμως, έτσι.
0: Παρότι είναι Τετάρτη, ξεκινάει λοιπόν σήμερα. Μία καταπληκτική, έτσι, ιστορία θα είναι σε σκηνοθεσία και σε μουσική του Κώστα Γάκη, σκηνογραφία Αντώνη Χαλκιά. Και φυσικά θα δούμε τον Γιώργο Κωνσταντίνου αλλά και τον Θανάση Πάτρια Αρχαία.
1: Α, έλα, ρε.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι ουσιαστικά ο κύριος Γκριν, ο οποίος έτσι περνάει μια πολύ μεγάλη φάση μοναξιάς μετά από το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Έλα όμως που εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη,
1: ναι,
0: γι' αυτό και από εκεί το όνομα, τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Και από εκεί λοιπόν θα καταλάβουμε πως δύο άνθρωποι, οι οποίοι φαίνονται ατέριαστοι μεταξύ τους και ηλικιακά,
1: ναι,
0: θα αρχίσουν να κάνουν παρέα και να είναι απαραίτητοι ο ένας τον άλλον.
1: Αχ, Μανχάταν, τι μου θύμισε.
0: Τι σου θύμισε, βρε Γιώργο, μου στο Μανχάταν τότε. Για πες μου, στο Νιου Γιόρκ.
1: Ωραίες, ωραίες εικόνες.
0: Ωραίες, ωραίες εποχές.
1: Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα και στον Τζόνι, καλημέρα πρωινά Καρντάσια. Καλημερίζει και τους ακροατές ο Τζόνι εκτός από
0: εμάς. Good morning, κανονικά θα έπρεπε να λες, George.
1: Good morning, America.
0: From Μανχάταν.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
11: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα τεταρτιάτικο.
12: Σήκωσε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα περιμένεις όμως, γιατί η χθεσινή και η σημερινή μέρα είναι όλοι φτωχές στα αθλητικά γεγονότα. Είχαμε όμως μόνο τη νίκη της Σάκαρη, η οποία έτσι μας χαροποίησε,
11: ναι,
12: πάρα πολύ. Το κορίτσι κέρδισε. Μαρία Σάκαρη, λοιπόν, 2-0 τα σετ. Συγκεκριμένα ήταν 6-4 και 6-1. Επί της Λίντα Βρουφίχ. Θα το βρω. Φρουχβίρτοβα.
11: Το ρούφιξε η Ρουφίχτοβα.
12: Μας διέλυσε.
11: Η Ρουφίχτοβα το ρούφιξε από τη Σακαρή.
12: Μας διέλυσε. Και σήμερα δεν είναι ότι ωραία που θα παίξει με μια φίλη η οποία έχει και εύκολο όνομα. Γιατί σήμερα συνεχίζει στο δεύτερο γύρο μετά τη χθεσινή της πρόκριση.
11: Ναι.
12: Με την Ναό Χιμπίνο. Ορίστε, αυτό είναι όνομα.
11: Όχι, Χιμπίνο.
12: Ναό. Χιμπίνο. Πίνει δηλαδή. Απλά είναι Χιμπίνο. Κατάλαβε.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Οπότε σήμερα έχουμε μόνο τη Μαρία Σάκαρη, παιδιά. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αγώνα. Αυτά είναι τα αθλητικά γεγονότα. Εντάξει, και αν θέλετε, έχουμε και ποδόσφαιρο γυναικών στο UEFA Women's Euro Cup, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Σπάρτακ Μιγιάβα.
11: Ωραία.
12: Αυτά.
11: Μάλιστα.
12: Κατά τα άλλα όμως τίποτα.
11: Όχι, αύριο ξεκινάνε και τα μπασκετικά στην EuroLeague, από ό,τι βλέπω εδώ. Θα βλέπουμε και μπασκετάκι μέσα στη βδομάδα, εκτός από το ποδόσφαιρο που έχει ξεκινήσει το Champions League και τα υπόλοιπα.
12: Δυσκολεύει το ρεπορτάζ μου στο αθλητικό από αύριο.
11: Καλημερίζουμε το φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην παρέα, την όμορφη. Σήμερα δρομολόγιο Μουδανιά μέχρι και Πόρτο Καράς. Α,
12: Μουδανιά,
11: ωραία.
12: Πόρτο Καράς.
11: Είναι προς Χαλκιδική.
12: Μια μισή ωρίτσα να το κάνεις. Θα το κάνεις περίπου.
11: Εκεί, Γιώργο, φαντάζομαι μας ακούσα από την εφαρμογή. Δεν φτάνουμε μέχρι Πόρτο Καράς το σήμα μας. Μέχρι Σοζόπολη πιάνει στην Χαλκιδική.
12: Μέχρι Σοζόπολη.
11: Από εκεί μετά χάνεται το σήμα.
12: Δεν θέλω να χάσει τις ελπίδες στη Σοζόπολη. Μπαίνεις τρανζίστορ 1003.
11: Αυτό. Εάν φεύγετε τώρα προς Χαλκιδική, κατεβάζετε την εφαρμογή και μας ακούτε εκεί, γιατί μετά από τη Σοζόπολη το σήμα χάνεται. Μπαίνετε Χαλκιδική γι' αυτό.
12: Είναι αλλού λιμέρια.
11: Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα. Έκρυψα το πρόσωπο μου.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ήταν 8 και πάλι μαζί, δεύτερο 60 λεπτό στην Τετάρτη. Καλημέρα, εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια. Ζεσταίνουμε μέσω του ραδιοφώνου,
2: ναι,
1: το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, γιατί μια δροσούλα την έχει βγάλει σήμερα.
2: Τι ποιητικός που είσαι!
1: Με τις ζεστές μας τις φωνές, κατάλαβες, έτσι το ζεσταίνουμε.
2: Και τώρα που θα χουχουλιάζουμε χειμωνιάτικα, ναι, πρέπει να είμαστε ρομαντικοί.
1: Είπαμε μια ποιητική αηδία ήταν το δικό μου αυτό.
2: Όχι, μην το ρίχνει. Μπορεί κάποιο εκεί έξω να έπιασε, βρε Γιώργο.
1: Πάντως έχει ήλιο, εντάξει, δεν είναι, εντάξει, θα ζεστάνει.
2: Για αρχή θα είναι λίγο ήλιο με δόντια. Πώς ναι, το λέμε, ναι, ήλιος ναι, με δόντια. Εντάξει, θα φυσάει. Έχει αυτή την ωραία τη δροσιά του Σεπτέμβριο, όπως και να το κάνουμε. Και σηκώνει πολύ άνετα σήμερα, θεωρώ, ζεστό καφέ. Όχι κρύο.
1: Με είδες, πήρα Αμερικάνο.
2: Δεν πήρα τίποτα. Μην μου χτυπάς την καρδιά.
1: Πάλι δεν πήρες καφέ, εσύ τι γίνεται.
2: Για να καταλάβεις την κατάστασή μου, όταν ξυπνάω το πρωί τέτοιες ώρες, ναι, δεν έχω κουράγιο ούτε καφέ να πάρω.
1: Εντάξει.
2: Μετά με πιάνει το άγχος μου ότι δεν θα προλάβουν εμείς την ώρα μου, επομένως δεν σταματάω. Mm-hmm. Και το πηγαίνω στα τέρματα μέχρι να σχολάσουμε χωρίς καφέινη.
1: Δεν πρέπει να αγώνεσαι, αφού θα ξέρεις τώρα που είσαι με δεύτερο άτομο μαζί. Και να μην έρθει εσύ, κάποιο θα έρθει. Θα πει 2-3 κουβέντε μέχρι να έρθει.
2: Κάποιο έρθει, Γιώργο, να σε αφήσω μονοχώ στην πρώτη καλημέρα τη ημέρα.
1: Θα πω, άργησε, κάτι τη έτυχε, δεν πειράζει.
2: Την έπιασε κόψιμο.
1: Αυτό. Άνθρωποι είμαστε, δεν πειράζει.
2: Τι να κάνουμε.
1: Κάποιο θα είναι εδώ τέλο πάντων να τραβήξει το κουπί.
2: Να του καλωσορίσει, βρε αδερφέ, αυτή την παρέα.
1: Άμα είσαι 11-2 μόνοι σου, εκεί δεν θα είναι κανένα. Εντάξει, εκεί να αγχωθεί.
2: Εκεί έχει δίκιο, όχι.
1: Στου δρόμου υπάρχει κίνηση.
2: Λοιπόν, υπάρχει κίνηση σαφέστατα, εννοείται στον περιφερειακό φυσικά σα πάω πρώτη στάση. Συνεχίζουμε έτσι με λίγε καθυστερήσει στο ύψο τη Τριανδρία με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Το πρόβλημα όμως είναι στο αντίθετο ρεύμα προς ανατολικά. Έχουμε λοιπόν ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το ύψος των Σικιών και μετά συνεχίζουμε από Τριανδρία μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα εκεί στην έξοδο. Μετά Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζουν χαμηλές ταχύτητες οχημάτων, κυρίως στο ύψος της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα στα Φανάρια, όπως και στην Τσιμισκή κάποιες καθυστερήσεις από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφία, αλλά και στη Μήκη Θοδωράκη στο κατέβασμα αλλά και στον έβασμα στο ύψος της Νεάπολης.
1: Μάλιστα. Σε πάρα πολύ λίγο 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα γίνεται δική σας, μην αλλάξετε συχνότητα.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Μπαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Έλα Νατάσα το Θεοδωρίδου, πέρασε το φορτηγό. Θα σε εκδικηθώ. Ήταν ένα παλιό τραγούδι του Πάριου. Σαν τρελό φορτηγό.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Με τα φρένα σπασμένα. Είσαι για λίγο μικρότερη γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν θέλω. Κοίτα, πήγα να πω τώρα του πότε είσαι, αλλά όχι, όχι. Δεν θα αναφερθώ σε ημερομηνίες, Γιώργο μου, και σε χρονολογίες.
0: Είμαστε μικροί.
1: Είμαστε
0: Gen Z.
1: Το ξέρεις τώρα.
0: Χρωστάμε μία καλημέρα. Περίμενε τώρα λίγο, κάτσε να τη δω εδώ που πήγε, γιατί χάθηκε το Viber μου.
1: Βρέστε να την ανταποδώσουμε.
0: Λοιπόν, στο συνονόματο τον Γιώργο τον Μπαζάκα, καλημέρα σας τα κουκλάκια.
1: Γιώργο.
0: Η φίλη μας σήμερα είναι εδώ, καλημέρα. Η φίλη μας η Ελλάδα κέρδισε από το, στο παιχνίδι μας με τα κοσμήματα λαβή,
1: ναι.
0: Και πήρε ένα ωραίο κολιαδάκι για την κόρη της, ένα ωραίο κρεμαστό και κάτι σκουλαρίκια για αυτή να πήρε.
1: Μεγιά.
0: Και καλημέρα και στο φίλο του Θοδωρή, καλημέρα Καρντάσια. Μας ζεσταίνετε στο δροσερό πρωινό με τις ζεστές φωνές σας. 54 Αυγούστου, πάμε δυναμικά. Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα.
1: Έλα ο γλυκός μου, νάτο ο Τεό, γεια σου ρε Τεό.
0: Πάμε να χαρίσουμε ακόμη ένα 20 ευρώ από τα λαβή.
1: Πάμε, γιατί θέλω να ξέρεις ότι καταρχάς το βρίσκεις πανεύκολο. Έχουμε 8 λαβή σε όλη την πόλη. Τα βρίσκει σε Εύος, Μαμπελόκηπου, ωραίο Κοστροτούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Επομένως, βρίσκει ένα από τα 8. Μπαίνει μέσα, ναι. Διαλέγει κοσμήματα ανάμεσα σε ασίμι, ατσάλι, ελληνικές, ξένες συλλογές και φυσικά όλα αυτά θα σε κάνουν να αισθανθείς μοναδική, παιδιά. Αγαπάμε τα λαβή και αν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι και από την άνεση του σπιτιού σου, από όπου και αν μας ακούς, απλά πληκτρολογείς. Λαβή, jewelry.gr και κάνεις τις αγορές σου.
0: 23 10 266 233. Αυτό είναι το σταθερό που πρέπει να καλέσετε. Και το κάνατε ήδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Ελένη.
0: Ελένη, δεν σας ακούω πολύ καλά.
1: Είσαι πολύ βαθιά, Ελένη.
2: Είμαι η Ελένη, μ' ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, βγείτε λίγο προς τα ριχά τώρα.
1: Ναι, δεν έχεις καλό σήμα και ακούγεσαι λίγο βαθιά, βρε παιδάκι μου.
2: Ναι, συγγνώμη, ενδεχομένως να μην έχω καλό σήμα.
0: Ωραία, τώρα κάπως καλύτερα. Από πού μας καλείς, Ελένη?
1: Πολύχνη, άρα έχουν θέμα στην Πολύχνη με το σήμα τους. Είσαι δουλίτσα, είσαι σπίτι, πού είσαι?
2: Έχω αφήσει τα παιδιά τώρα στο σχολείο.
1: Πολύ καλά. Τι πολύ έχει ωραία. Το πρόγραμμα σήμερα?
2: Σήμερα έχει δουλειά το πρόγραμμα και δραστηριότητες το απόγευμα.
1: Ωραία, γεμάτη μέρα. Τεταρτούλα, ωραία. Κράτα γερά, έρχεται Σαββατοκύριακο.
2: Έτσι, ναι.
1: Και αφού έρχεται και Σαββατοκύριακο, θα πάρεις και το 20αρικάκι σου. Θα πας στα αγαπημένα λαβή να πάρεις ό,τι θέλεις, να σου φτιάξει, ρε παιδί μου, ακόμα περισσότερη διάθεση.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε, φιλάκια πολλά.

0: Συνονόματος Γιώργος Σαμπάνης, γεννημένη στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ φυσικά με τον Γιώργο και την Αντιγόνη στην παρέα σας. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
0: Στέλνουμε μια καλημέρα και στη μητέρα μου, η οποία μου έστειλε μήνυμα τώρα, λέει ακούει και αυτή.
1: Καλημέρα, πώς τη λένε τη μαμά σου?
0: Γιώτα.
1: Καλημέρα, κυρία Γιώτα. Εδώ το καλύτερο παιδί έχετε, το καλύτερο.
0: Πάμε στην έρευνα εδώ που έχω σήμερα, που νομίζω θα μας ευχαριστήσει αρκετά. Η μυρωδιά της σοκολάτας, και μόνο η μυρωδιά, σκέψου, όχι να τη φας.
1: Την οσμίζομαι, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στην προπόνηση.
1: Ποια προπόνηση?
0: Στο γυμναστήριο.
1: Α! Την είχα ξεχάσει.
0: Μπορείς, δηλαδή, θα σου εξηγήσω. Μια ασυνήθιστη επίδραση της μυρωδιάς της σοκολάτας στην απόδοση κατά τη διάρκεια της άσκησης καταγράφει νέα μελέτη. Καθώς άνδρες που εκτέθηκαν στο άρωμά της κατάφεραν να ολοκληρώσουν περισσότερες επαναλήψεις χωρίς να αισθάνονται ότι καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Σαν να τους μέθησε κάπως η σοκολάτα και να μην νιώθαν τίποτα.
1: Φάεμε, Πύρο, φάεμε.
0: Στην έρευνα, εντάξει, δεν ήταν πολλοί άνδρες. Συμμετείχαν 25 υγιείς άνδρες ηλικίας 20 με 25.
1: Ναι.
0: Με μέτρια εμπειρία στην προπόνηση, δεν ήταν τίποτα ασφίχτες και αυτά.
1: Okay.
0: Είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον 10 ώρες.
1: Mm.
0: Κατά τη διάρκεια του πειράματος, οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν εκτάσεις τετρακεφάλων με αντίσταση και εκτέθηκαν στη μυρωδιά μαύρη σοκολάτα. Με 90% κακάο, τη μαύρη σοκολάτα αυτή
1: okay,
0: που έχουν.
1: Okay.
0: Και σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο ή άοσμου νερού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα ελέγχου. Δηλαδή, κάποιοι μύρισαν σοκολάτα, κάποιοι το νερό. Για να δουν.
1: Πλασίμπο.
0: Ναι, άμπραβο.
1: Okay.
0: Μήπως είναι το ίδιο ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι μύριζαν τη μαύρη σοκολάτα ολοκλήρωσαν συνολικά περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ με τη σοκολάτα γάλακτος η διαφορά ήταν περίπου 9 επαναλήψεις.
1: Okay. Λοιπόν,
0: πήγε καλά.
1: Πήγε πολύ καλά. Το κρατάω και σήμερα, αν και εφόσον πάρω την απόφαση να πάω γυμναστήριο, θα πάρω και μία μπάρα μαύρη σοκολάτα μαζί μου.
0: Μύρισε τη, μη τη φας.
1: Πρόσεξε, θα τη μυρίσω και όχι μόνο αυτό. Θα τη δώσω στο γυμναστή και όταν θα με βάζει κάτω
0: να
1: για
0: τις
1: ασκήσεις, μπράβο, και θα με βλέπει να δυσκολεύω, θα του λέω: αυτή είναι η στιγμή που θα τη φέρει και θα μου τη χώσει στη μύτη. Όχι στο στόμα, στη μύτη.
0: Φέρε να συνειφάρω λίγο.
1: Φέρε να μυρίσω.
0: Όσοι μύριζαν μάλιστα τη μαύρη σοκολάτα δήλωσαν ότι ένιωθαν λιγότερη πείνα και μεγαλύτερο κορεσμό. Άρα, μήπως να τσιμπάμε ένα εκεί που μας πιάνουν κάτι λιγούρες, λίγο μαύρη σοκολατίτσα που είναι εντάξει, πιο υγιεινή από τις άλλες.
1: Ναι, κοίτα βέβαια.
0: Θα κάνει καλό.
1: Θα κάνει, βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Είναι και αντιοξειδωτική, αν δεν κάνω λάθος, η μαύρη σοκολάτα. Γενικότερα έχει πολλά ωφέλη. Το θέμα είναι να μείνει στο ένα κομμάτι, να μην φας όλη τη σοκολάτα.
0: Εδώ λέει η επιστήμονας ότι θα πρέπει λίγο η έρευνα, βέβαια, να πάει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, να δούμε αν και εκεί τα αποτελέσματα είναι οκ. Okay, γιατί τώρα ήταν λίγο συγκεκριμένη. Ομάδα 20-25 ήταν πιο μικρή σε ηλικία, έτσι.
1: Κοίτα, μπορεί να τη φέρει και σε εμάς που γενικότερα δεν κρατιόμαστε σε τίποτα, σε κανένα τρόφιμο. Μπορεί να τη φέρει. Άμα πιάσει σε εμάς, η έρευνα δεν είναι μια χαρά.
0: Θα το δοκιμάσω. Σήμερα δεν ξέρω αν θα πάω γυμναστήριο, να τσιμπήσω έτσι ένα κομματάκι μαύρη σοκολάτα πριν πάω.
1: Mm-hmm.
0: Και να το μυρίσω, να δω τα αποτελέσματα.
1: Αν κάνεις κέικ με μαύρη σοκολάτα, πιάνετε?
0: Τώρα, αν κάνεις και μπιφτέκια με πατάτα στο φούρνο με λίγη μαύρη σοκολάτα, σίγουρα.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Κρατάμε το ωφέλη της μαύρης σοκολάτας.
0: Εντάξει.

0: Ο Γλέντι αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί με τη βοήθεια της Αγγελικής Νικολούλη, διότι έχει χαθεί ένας φορτιστής και ένα 50 ευρώ της Αντιγόνης.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, εγώ έχω ένα χούι από πολύ μικρή.
0: Τι γίνεται?
1: Είτε χάνω πολύ εύκολα τα πράγματά μου και τρελαίνομαι, ορίομαι γιατί είμαι και λίγο ψυχαναγκαστική, είτε πιστεύω ότι τα έχω χάσει και μέχρι να τα ξαναβρω, μπορεί, τι να σου πω τώρα, να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Τώρα μιλάμε εδώ μεταξύ για μικροπράγματα τύπου ένα φορτιστή. Αλλά δεν μπορώ με πιάνω ψυχαναγκασμό. Πριν ένα μήνα αγόρασα καινούριο φορτιστή. Σήμερα το πρωί το θυμάμαι το φτιάχνω το καλώδιο για να τον πάρω μαζί μου.
0: Κάπου μέσα στην τσάντα σου θα είναι. Ξέρεις τώρα, εσείς οι γυναίκες έχετε τις τσάντες εκεί πολλά πράγματα. Ψάξε λίγο καλύτερα.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν και το ξέρεις ότι για να εμφανιστεί θα έπρεπε να διακτηνιστεί εδώ η μάνα μου για να μου πει τώρα έρχομαι να το ψάξω.
0: Εδώ
1: να το βρω.
0: Είναι, ξέρεις,
1: τι
0: εδώ
1: είναι, ξέρεις εδώ. Μα έχει πρίξει τόση ώρα.
0: Τέλος
1: και
0: πάνε.
1: Έχω χάσει και ένα πεντάρικο.
0: Αν κάποιος είδε κάποιον άσπρο φορτιστή από Apple κινητό.
1: Type C.
0: Μήπως σου πέσε στο δρόμο, το έβαλε καμιά τσέπη και σου έφυγε στο δρόμο, πώς ερχόσουν.
1: Αυτό σκέφτομαι, Ρίση Γιώργο τώρα. Δηλαδή έτσι να ξεκινήσει η μέρα μου. Δεν μου αξίζει αυτό, ρε φίλε. Και άμα δείτε και ένα πενιντάρικο πουθενά να περιπλανάτε.
0: Και αυτό δικό της είναι.
1: Είμαι μείον 50 στο πορτοφόλι και δεν θυμάμαι πού πήγε αυτό το πενιντάρικο.
0: Στο φορτιστή που θα πάρει το καινούριο.
1: Σταμάτα, ρε, εσύ, δεν μπορώ. Σταμάτα.
0: Θα μας ντύσεις?
1: Λοιπόν, θα σας ντύσω και μάλιστα θα σας πω τα 4 καλύτερα κομμάτια που μπορείτε να αγοράσετε φέτος για να είστε και in και είναι και διαχρονικά, είναι η αλήθεια. Ξεκινάμε από το Drop Waste φόρεμα. Είναι τα φορέματα τα οποία έχουν έμπνευση από τα 20s και τα 30s. Για να είμαι πολύ πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά τι γίνεται, χαρακτηρίζεται από χαμηλωμένη μέση και ίσια τουαλέτα, ίσια σιλουέτα, με συγχωρείτε, και χάνουμε λίγο εκεί πέρα κάτω, δίνουμε όγκο κάτω από το γόνατο, δίνει κίνηση. Συνεχίζουμε με το πανοφόρι με ψηλό γιακά. Δεν γυρνάει πλέον ο γιακάς, δηλαδή όπως γυρνάει στα κλασικά σακάκια, είναι το πιο αυστηρό. Μετά, τρίτο στην επιλογή, μπότες πάνω από το γόνατο, over the knee. Σίγουρα θα τη χρειαστούμε για πολλά χρόνια ακόμα. Οι μπότες over the knee είναι ούτως ή άλλως πάντα μια safe επιλογή.
0: Ωραίες.
1: Αν βρεις μπότα βέβαια να σου κάνεις τη γάμπα, γιατί εγώ αυτό το έχω παράπονο. Έχω μια γάμπα σαν του ποδοσφαιριστή χωρίς να γυμνάζομαι.
0: Γυμνάζεσαι.
1: Και δεν μπαίνει καμία μπότα, Γιώργο μου.
0: Από τη γυμναστική έχεις. Με φαίνεται. Γυμνάζεσαι, γι' αυτό είναι η γάμπα.
1: Η γυμνασμένη γάμπα φαίνεται. Λοιπόν, κάτι σε μοβ συνεχίζει η λίστα. Τελευταίο. Κάτι σε μοβ, παιδιά, οτιδήποτε σε μοβ, γιατί όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, θα είναι από τα top χρώματα τη σεζόν. Προσέξτε όμως, το μοβ μπλε, όχι το μοβ ματζέντα, εντάξει,
0: okay.
1: Προσεκτικά, μπορεί να είναι είτε ένα item σε τσάντα, μπορεί να είναι είτε ένα τζάκετ, είτε ένα σακάκι, είτε ένα πολύ ωραίο τζιν μοβ μπλε, το οποίο είναι και μια πιο εύκολη έτσι επιλογή για να το κρατήσεις και του χρόνου και του παραχρόνου. Τα άλλα θα αρχίσουν λίγο να χάνονται.
0: Εντάξει.
1: Αυτά κρατήστε από μένα.
0: Έγινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρωστάμε μια καλημέρα στον φίλο μας τον Αρθούρο. Ο Κρίς εδώ μας καλημερίζει και αυτός. Στέλνει τα περαστικά του στην Μάγδα.
1: Ευχαριστούμε
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Η Ελλάδα λέει σε 2 ώρες έχω γυμναστήριο. Θα το δοκιμάσω αυτό με τη σοκολάτα και θα σας πω αν θα βγάλει παραπάνω επαναλήψεις. Ενώ ο Θοδωρής μυρωδιάδες θα μας κάνεις, Γιώργο. Σήμερα θα πάω, θα κάνω μια πατέντα. Θα κρεμάσω μια σοκολάτα από το μέτωπο μέχρι τη μύτη με 2 πιαστράκια για να μην κουνιέται από τη μύτη, όχι πιο κάτω στο στόμα. Σταθερή κατασκευή και θα βαρέσω 200 επαναλήψεις για να δούμε αν ισχύει αυτό που λέω.
1: Τον αγαπώ, ρε παιδιά.
0: Δοκιμάστε το, δεν ξέρετε. Και άμα πιάσει.
1: Λοιπόν, απλά περιμένω φωτογραφίες άμα συμβεί αυτή η κατασκευή, έτσι. Δεν θέλω να μείνει.

0: Γιάννης Πλούδερχος, Σταυρό Κουβαλάω. Να ευχαριστήσουμε τον κάτσε, τον Αχιλέα που βρήκε το φορτιστή σου.
1: Τον τηλέμαχο.
0: Τον τηλέμαχο, όλο τον μπερδεύω. Ο φορτιστής ευρέθη, είναι σε καλά χέρια. Θα επιστρέψει στην κάτοχο.
1: Είναι σε ασφαλέ σημείο.
0: Δόξα τω Θεώ. Τώρα μένει να βρούμε και ένα 50 ευρώ που μας υπολείπεται.
1: Οπότε σήμερα, αν το βρει κάποιο κάτω, ανεξαρτήτως σημείου, να ξέρετε ότι είναι δικό μου.
0: Είναι τη Αντιγόνη, παιδιά, να το ξέρετε. Πάμε στα τηλεοπτικά, αφού είχαμε ένα αίσιο τέλος αυτή την ιστορία
1: με τον
0: φορτιστή.
1: Δόξα τω Θεώ, πάμε.
0: Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον Sky με τις δύο εκπομπές. Αυτός ξεκίνησε κάποια στιγμή από τον Sky. Όχι, ξεκίνησε. Ήταν για μια-δυο σεζόν στον Sky με αυτές τις εκπομπές. Τις πήρε, έφυγε, πήγε στον Α.
1: Ναι.
0: Τώρα ξαναγυρνάει πάλι στον Sky. Είδες πώς είναι η ζωή, πώς τα φέρνει.
1: Πισωγυρίσματα.
0: Ακριβώς τις ίδιες εκπομπές. Θα μαγειρεύει δηλαδή στο Kitchen Lab το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα παρουσιάζει και το Akis Food Tour που παίρνει σβάρνα όλη την Ελλάδα και μαγειρεύει σε διάφορες περιοχές.
1: Πολύ μου αρέσει ο Άκης, παιδιά. Πολύ μεταδοτικός κιόλας.
0: Από το άμεσος, νομίζω, φαινόταν από μέσα από το reality ότι θα έκανε καριέρα.
1: Ο πρώτος νικητής.
0: Ο Στέφανος Μιχαήλ θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά, έγκυος η σύζυγός του, Ναταλή Κάτερ. Ο Στέφανος Μιχαήλ είναι Κύπριος ηθοποιός, έπαιζε συνήθως σε σειρές του Γεωργίου.
1: Ναι. Ο ξανθός ο γαλανομάτης, μωρέ, ξέρετε, αυτός που μας πέρασε αδιάφορος.
0: Σε βλέπω λίγο να κοιτάς αριστερά-δεξιά όταν αναφέρεσαι.
1: Έχω λίγο αληθωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Με το καλό.
0: Έτρεξε σαλάκι για τον Στέφανο Μιχαήλ από ό,τι βλέπω. Παντρεύτηκαν 31 Αυγούστου επέρυσι.
1: Ναι.
0: Εφέτο έχουμε τα χαρμόσυνα τα νέα. Είδες, πήγε καλά η δουλίτσα. Με το καλό. Φυσικά ανέβασαν φωτογραφία στο Instagram. Γράφοντας μόνο εμείς κάτω από λίγη μαγεία του ήλιο βασιλέματος και τουπ, φαίνεται με το μαγιόφορα η σύζυγος. Λίγο η κυλίτσα έχει φουσκώσει.
1: Και η κοπέλα πολύ όμορφη, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Α, και τατουάζ, βλέπω μια νεκροκεφαλή έχει εδώ πέρα μπροστά.
1: Είναι έτσι, άγριο τυπάκι.
0: Μάλιστα, τη φοβήθηκα. Φεύγουμε από εκεί, που να σε πάω τώρα, στη Μαρία Σάκαρη. Οι προετοιμασίες για το γάμο της, αν ήταν τένις, λέει, θα ήμασταν ακόμα στο πρώτο σετ. Οπότε δεν βιάζονται πολύ να παντρευτούν τα παιδιά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να έχουν και πρόβλημα όποτε το αποφασίσουν. Και πρίκα θα έχουμε και το γλέντι θα γίνει έτσι πλουσιοπάροχο.
0: Βέβαια,
1: μην ανησυχείτε,
0: όχι.
1: Μην ανησυχείτε.
0: Στην
1: υπάρχει.
0: Κρήτη, μάλλον θα γίνει ο γάμος. Διακοπές είπε πως έκανε μία εβδομάδα σε μια συνέντευξη που έδωσε το καλοκαίρι, διότι οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές. Οπότε πρόλαβε, ξέκλεψε μία εβδομαδούλα μόλις. Όταν είσαι όμως πρωταθλητής, έτσι είναι.
1: Τι
0: πρέπει
1: να κάνεις
0: τις προπονήσεις σου, το ένα και το άλλο. Δεν κάθεσαι ένα μήνα.
1: Και τη διατροφή σου και όλα σου.
0: Ακριβώς. Ο Θοδωρής ο Φέρης τώρα. Με το είπες, έρχεται στον τραζίστορα 100,3.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
5: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
4: Εσύ, ειδική αγωγή?
5: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
4: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
5: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
4: Πανεπιστήμιο Philips.
5: Your University, your choice.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
9: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
12: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
13: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Κάνουμε comeback στο στούντιο για παλιό τράγουδο.
15: Ναι. Είναι δική μου έμπνευση η σημερινή. Και θα σας πάω πίσω στο 2004. 24 του Νοέμβρη. Χειμωνιάτικη ήταν αυτή η κυκλοφορία. Στην αυλή του Παραδείσου. Ναι. Ήταν από το έκτο προσωπικό άλμπουμ της Δέσποινας Βανδύ, φυσικά. Κυκλοφόρησε τότε από τη Heaven και σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος δίσκος έγινε και διπλά πλατινένιος. Μουσική και στίχη, περιττό νομίζω να το πω, Φίβος. Έτσι. Και μάλιστα την ίδια μέρα στον πλανήτη συνέβησαν και άλλα πολύ ωραία πράγματα και θα σας πάω στα αθλητικά. LeBron James. Ο LeBron James λοιπόν στις 24 του Νοέμβρη πέτυχε ένα νέο ρεκόρ καριέρας μέχρι τότε, σκοράροντας 43 πόντους και οδήγησε τους Cleveland Cavaliers στη νίκη απέναντι στους τότε πρωταθλητές Detroit Pistons. Mm. Ενώ είχαμε και την επιστροφή του Ricky Williams, είναι ο διάσημος παίκτης του NFL, ο οποίος τότε ανακοίνωσε μέσω του δικηγόρου του ότι σταματάει την προώρη συνταξιοδότησή του και επιστρέφει στους Miami Dolphins. Αυτά, παιδιά.
14: Αυτά γίνανε. Ταράχτηκε η Αμερική από αυτά τα γεγονότα.
15: Η Αμερική ταράχτηκε, ήταν τα αθλητικά τα ωραία, ξέρεις τότε, το μπασκετικό το καλό. Mm. Αυτά μέχρι και εγώ τα καταλαβαίνω που λέει ο λόγος. Εντάξει. Επομένως, Δέσποινα Βανδύ στην αυλή του Παραδείσου.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάν 9, επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και τι τραγουδάμε?
1: Και η ώρα πήγε 9. Πρωινά Καρντάσια, η Αντιγόνη αυτή την εβδομάδα στη θέση της Μάγδας. Μου κρατάει συντροφιά και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και εσείς εκεί έξω.
2: Βεβαίως.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Κοίτα να δεις τώρα. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Εννοείται. Συνεχίζονται στον περιφερειακό. Συγκεκριμένα, έχουμε χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος των Σικιών και στο ύψος της Πολύχνης. Πολύ χειρότερα όμως είναι τα πράγματα στο αντίθετο ρεύμα. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και ξεκινάμε από το ύψος της Πολύχνης. Τελειώνουμε στο ύψος της Νεάπολης. Λίγο ηρεμούμε και μετά, εκεί που πίστευες ότι όλα τελειώσανε, ξαναξεκινάμε Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πηλέας. Οπότε θα χρειαστείτε υπομονή σίγουρα. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη, στο κατέβασμα από την Αγίου Δημητρίου μέχρι και την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα. Βασιλίζεις Όλγα στο ύψος της Ανάληψης. Τσιμισκή, εκεί λίγα μικροπράγματα, θα καθυστερήσετε λίγο κοντά στο ύψος της Βενιζέλου. Και συνεχίζουμε με μποτιλιάρισμα μόνο στο κατέβασμα στη Μίκη Θοδωράκη από τη Δαβάκη μέχρι και τα Φανάρια του Βαρδάρη.
1: Μάλιστα. Καλημερίζουμε τον Οδυσσέα που έστειλε την καλημέρα του. Καλημερίζουμε τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα Καρντάσια, η ώρα πήγε 9, λέει θερμοκρασία, όχι ακόμα, γιατί μας ακούει από την Φραγκφούρτη, που εκεί η θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα στους 8 βαθμούς Κελσίου.
2: Ουάου, ουάου, τα φιλιά μας στην Φραγκφούρτη, την κρυωμένη.
1: Δρόσησε εκεί πέρα. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί και σήμερα θα δώσουμε συμμετοχές για τον μαραθώνιο τον νυχτερινό, τον 17ο, που φέτος γίνεται στο κέντρο της πόλης. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία σήμερα, τελευταία μέρα, να στείλετε το μήνυμά σας για να κερδίσετε διπλή συμμετοχή για εσάς και για έναν φίλο σας.
2: Καταπληκτικά θα περάσουμε. Θα είμαστε εκεί πέρα, θα σας δίνουμε τον παλμό με τη μουσική μας. Θα φωνάζουμε εδώ, σε πάμε, το έχεις.
1: Έχετε το νου σας, πείτε το και σε φίλους σας που πάνε και τρέχουν για να τσιμπήσετε τις δωρεάν προσκλήσεις από τον τρανζίστορ. Και εννοείται όταν θα περάσετε μπροστά μας, γιατί θα έχουμε εκεί το στάντ μας τέλος πάντων με τις μουσικές μας, να μας χαιρετήσετε ή να περάσετε έτσι λίγο από κοντά, να πείτε, ξέρω εγώ, όλα καλά, τι γίνεται. Εντάξει.
2: Μπράβο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και τώρα θα σας πάρω και θα σας πάω στην Άνω Ηλιούπολη, γιατί θέλω να σας θυμίσω το ραντεβού που έχουμε μεθαύριο, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, το βραδάκι. Γιατί η Άνω Ηλιούπολη θα έχει λευκή νύχτα και φυσικά η αγαπημένη μας Πλαγκόνα θα συμμετέχει στη γιορτή αυτή με πάρα πολλές προσφορές στα αγαπημένα σου κορεάτικα καλλιντικά. Και στις 6 το απόγευμα, έτσι για το κάτι τι στο παραπάνω, η ίδια Δάμου θα είναι εκεί live σε μια συναυλία που θα μας ξεσηκώσει, εννοείται, για τα καλά όλους μας. Οπότε θα βολτάρουμε, θα ακούσουμε την αγαπημένη μας μουσική, θα έχουμε αγαπημένη ίδια Δάμου, shopping και K-Beauty. Τι άλλο να ζητήσεις, να δώσουμε ένα ραντεβουδάκι στη λευκή νύχτα της Άνω Ηλιούπολης και φυσικά στον πάγκο της Πλαγκόνα.
0: Καταπληκτικά, τώρα δώστε βάση, δώστε προσοχή, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε τις διπλές σας συμμετοχές. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης, γιατί επιστρέφει στο κέντρο. Mm-hmm. Αν θέλετε να γίνουμε μια παρέα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας. Διεκδικήστε διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Τι πρέπει να κάνετε? Στο Viber τώρα γράφετε νυχτερινός κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το κάνετε αποστολή στο 693-693-1003. Κερδίζετε τη δική σας συμμετοχή δωρεάν και ενός φίλου σας που θα πάρετε μαζί σας. Φίλο σας θέλετε, οικογένειά σας θέλετε, με τη σύζυγο, με το γιο, την κόρη.
1: Όποιον αγαπάτε εσείς, ρε παιδιά, παρεούλα να έχετε στο τρέξιμο. Και ξέρεις τι σκέφτομαι με αυτά που λέγαμε πριν με τη μαύρη σοκολάτα?
0: Τι?
1: Μήπως εκεί που θα περνάνε από κοντά μας μαζί με τη μουσική, να κρατάμε στο χέρι και λίγη μαύρη σοκολάτα, να περνάνε να κάνουν.
0: Να
1: παίρνουν έτσι, ναι, λίγο να μυρίζουν μια μυρωδιά, να παίρνουν κουράγιο.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας βρείτε κάπου στο δρόμο σας, έτσι όπως θα κάνετε τα 5.000 μέτρα που ξεκινούν από το Δημαρχείο. Θα πάρουμε μια μαύρη σοκολατίτσα, δεν θα την κερνάμε, θα την μυρίζετε μόνο.
1: Μπράβο, μυρωδιά.
0: Νυχτερινό σκενό, όνομα τεπώνυμο, 693-693-1003. Μέχρι και το τέλος της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ειδοποιήστε και τους φίλους σας, γιατί σήμερα είναι προσφορά, έτσι δεν έχει, τελειώνει, τελευταία μέρα.
1: Ό,τι έδωσε το κατάστημα, μην ζητάτε μετά.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μην πιέζει.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Γιώργος Μαζονάκης, λείπει πάλι ο Θεός εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μια καλημέρα χρωστάμε στο Viber στον φίλο μας, τον συνονόματο, τον Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά. Η Τεταρτούλα πάει εβδομαδούλα. Σήμερα πάω τώρα το πρωί στην παλιά μου δουλειά να τους δω. Φιλιά, πολλά.
2: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, να πάω σε παλιά δουλειά να τους δω. Μπράβο, Γιώργο. Μεγάλη ψυχή. Για ποιο λόγο να πάω?
1: Με τους συναδέλφους μπορεί να ήταν δεμένος ο Γιώργος, είναι υπεράνω. Γιατί να, εντάξει.
2: Με προηγούμενους συναδέλφους κανονίζω να τους δω έξω
1: εκτός
2: από τη δουλειά που ήμασταν.
1: Σωστό.
2: Όχι, παιδιά, δεν τα κάνουμε αυτά.
1: Ανεκδοτάκι, παρακαλώ.
2: Το θέλει τώρα από αυτό σου να κρυώσεις, να ξεπαγιάσεις. Λοιπόν, έχουμε μια στοιχομηθεία σήμερα και έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος λίγο ξέφυγε στα ποτάκια. Επομένως, μιλάμε για έναν μεθυσμένο. Ο οποίος αποφασίζει να πάρει ένα τηλέφωνο. Καλεί την αστυνομία και λέει: Έλα, εκεί το 100! Ναι, παρακαλώ, του λένε, να τα εκατοστήσετε. Συγγνώμη, αλλά μου άρεσε.
1: Λοιπόν, Αντίσα Μπέμπα.
2: Τι?
1: Αντίσα Μπέμπα.
2: Αντίσα Μπέμπα.
1: Είναι η πρωτεύουσα της Αιθιοπίας.
2: Α, οκ, νόμιζα ότι μιλάμε για πολλές λέξεις μαζί τις οποίες τις ένωσες.
1: Αντίσα Μπέμπα. Είναι η πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. Και αυτό που λέει ο αγανακτισμένος Αγρινιώτης στην μικρή του κόρη που αργεί να ντυθεί. Αντίσα Μπέμπα.
2: Αιντίσα Μπέμπα. Είδες που σου είπα, ήτανε πολλές λέξεις ερωμένες.
1: Πήγες να το καταλάβεις, αλλά δεν είσαι από το Αγρίνιο γι' αυτό.
2: Καθυστέρησα, συγγνώμη.

0: καρδιά.
1: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, και πάμε σε ζωντανή σύνδεση με την κουζίνα της Μάγδας, όπου εκεί μας περιμένει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πού είναι το κορίτσι μου, καλέ?
3: Εδώ είμαι, καλέ. Περιμένω να μιλήσεις πρώτη για να σε καλωσορίσω.
2: Καλημέρα τα παιδάκια. Λοιπόν, εγώ σήμερα είχα κανονίσει για άλλη συνταγή, θα την πω αύριο, γιατί η Αντιγόνη ζήτησε τα χτεσινά τυροπιτάκια.
3: Είχα να δω, είχα, ξέρεις, έτσι περιέργεια, ναι, να δω αν θα μου κάνει το χατήρι. Μου το κάνει τελικά.
1: Δηλαδή θα πάμε τυροπιτάκια τώρα, μάλιστα.
2: Τυροπιτάκια τα οποία έφτιαξε η κόρη μου, ξέρεις, υπό τις οδηγίες μου.
3: Άρε γαλινάρα.
2: Λοιπόν, μία κούπα χλιαρό γάλα.
3: Ναι.
2: Το βάζουμε σε μία λεκάνη με μία μαγιά. Λίγο έτσι τα ανακατεύουμε και αφήνουμε να ενεργοποιηθεί. Βάζουμε και μία κούπα νερό, καλό θα ήταν να ήταν και αυτό χλιαρό.
3: Mm-hmm.
2: Μισή κούπα ηλιέλαιο, λίγο αλάτι, ένα αυγό και γύρω στις 5 με 6 κούπες αλεύρι. Εγώ βάζω και φαρίνα, παρότι βάζω μαγιά, αλλά μπορείτε να βάλετε ό,τι αλεύρι θέλετε. Το ανακατεύετε, θα το δείτε αυτό αν χρειάζεται παραπάνω αλεύρι. Και η γέμιση μας και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο.
3: Σούπερ.
2: Γιατί η γέμιση χρειαζόμαστε μισό κιλό λευκό τυρί ή φέτα. Απλά με τη τιμή που έχει φτάσει η φέτα προτιμούμε το λευκό τυρί. Λίγο ελαιόλαδο και λίγο γιαουρτάκι, γιατί μαλακώνει τη γεύση της γέμισης. Τώρα τι κάνουμε, ετοιμάζουμε, κάνουμε μπαλάκια ή χθες η Γαλήνη τα έκανε σε τρίγωνα για να τα φτιάξει σαν κρουασάν. Έβαλε μέσα την ζύμη, στη ζύμη μέσα έβαλε τη γέμιση, αλείφουμε με αυγουλάκι και ψήνουμε στους 180 βαθμούς μέχρι να δούμε ότι παίρνει ένα χρώμα. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, δηλαδή γύρω στο μισάωρο τα τυροπιτάκια είναι έτοιμα.
3: Τοπ.
2: Θα τα κάνεις.
3: Έτσι λέω, στο Σαββατοκύριακο.
2: Έτσι, είναι πολύ εύκολα. Παιδιά, δεν είναι ούτε πολύ αναμονή θέλει. Ίσα ίσα δηλαδή η μαγιά ενεργοποιείται μέχρι να φτιάξεις τη γέμιση και να πλύνεις λίγο τα τσιπράγκαλα που έχεις βγάλει.
3: Και ξέρεις τι σκέφτομαι, και τυρί κρέμα μπορείς να βάλεις μέσα.
2: Μέσα βάζεις ό,τι θέλεις. Καμιά φορά επειδή δεν φτάνει η γέμιση και μου έχει μείνει το ζυμάρι, βάζω μέσα λίγη σαλτσούλα και γαλοπούλα με καθέρι.
1: Ορίστε.
3: Φτιάξε μας τώρα, φτιάξε
2: μας. Οπότε γίνεται κάπως αλλιώς. Αλλά με το τυρί κρέμα θα είναι πραγματικά καταπληκτικό άλλο πράγμα. Έτσι, κρουασανάκι με λευκό τυρί. Εσείς τι τρώτε εκεί για πρωινά τώρα?
3: Εγώ τον έχω νηστικό, να ξέρεις. Δεν ξέρω τι φέρεις εσύ κάθε πρωί. Εγώ τον έχω νηστικό. Έχει στερέψει.
1: Τρώμε τα δάχτυλά μας, τρώμε κάθε μέρα.
2: Για να γυρίσω να σας διηγήσω λοιπόν. Και εσύ σε μένα.
3: Σε περιμένουμε.
1: Τι μαγείρεψε σήμερα, τι θα φας?
2: Σήμερα θα κάνουμε κοτοπουλάκι φιλέτο μπούτι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Αν θα το κάνουμε με, έτσι σαν τηγανιά με πιπεριές και σάλτσα μουσταρδούλας και ρύζι, ή θα το κάνουμε σε σνιτσελάκια, θα το αποφασίσουμε μόλις ξυπνήσει το τέκνο.
1: Εντάξει. Ωραία. Τέλεια. Άντε, καλή σου ημέρα.
3: Φιλάκια πολλά.
2: Bye.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Άννα Βύσης Αντρές, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ είμαστε τα πρωινά σας, τα Καρντάσια.
1: Εδώ είμαστε. Αντιγόνη και Γιώργος, Γιώργος και Αντιγόνη.
0: Σε πάω στην Κατερίνα Καινούριου, η οποία δηλώνει: ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο παιδί, εγώ έχω τις φοβίες μου.
1: Εντάξει, οκ, σεβαστό. Η κάθε μανούλα μόλις έκανε και το παιδάκι της, λίγο να το χαρεί, εντάξει.
0: Παρουσιάστρια μίλησε για τον προγραμματισμό της βάφτισης, αλλά και τις επιφυλάξεις που διατηρεί απέναντι στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει περαιτέρω την οικογένειά της. Mm-hmm. Αναφερόμενη στο φετινό καλοκαίρι, η Καινούριου σημείωσε πως ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος, καθώς την αφιέρωσε εξ ολοκλήρου στη φροντίδα της κόρης της. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι προετοιμασίες για τη βάφτιση της μικρής έχουν ήδη δρομολογηθεί για την άνοιξη του 27.
1: Από τώρα, καλέ.
0: Ναι. Να μην είναι έτοιμη η βάφτιση, θα την μια εβδομάδα πριν.
1: Εντάξει, Σεπτέμβριος είναι, ξέρω εγώ.
0: Θα γίνει στο νησί της Πάρου.
1: Α, αγάπη, όντως πρέπει να το οργανώσεις νωρίτερα.
0: Σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, δεν θέλει πολλούς και πολλούς. Λίγοι συγγενείς, λίγοι φίλοι, να περάσουμε όμορφα. Και έθεσε και τους προβληματισμούς κάθε νέας μητέρας γύρω από τη διαχείριση του χρόνου για τη φροντίδα του παιδιού. Λέει: τώρα δουλεύω, πώς θα φροντίζω την κόρη μου, και τώρα υπάρχει ένα άγχος όσο να είναι. Σε ό,τι αφορά τώρα την προοπτική ενός δεύτερου παιδιού, εξήγησε πως παρότι ο σύντροφος είναι θετικός, mm-hmm. ο Κουτσουμπής, η ίδια προτιμά στο παρόν στάδιο να επικεντρωθεί στην ανατροφή της κόρης, συνυπολογίζοντας τις δυσκολίες που προηγήθηκαν για την πρώτη εγκυμοσύνη. Με το καλό, αν είναι να έρθει δεύτερο. Φεύγουμε από την Καινούριο, σε πάω στη Μαρία Μενούνος.
1: Α, Μαρία, τι είπες τώρα?
0: Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου. Αποκάλυψη για τη μάχη που δίνει με τον διαβήτη. Μαρία Μενούνος δεν τα περνάει εύκολα. Παλιότερα είχε περάσει και καρκίνο.
1: Μπράβο, είχε προβλήματα υγείας η κοπέλα.
0: Έχει διαγνωστική με διαβήτη τύπου 1 και μοιράστηκε story στο Instagram από ένα πρόσφατο περιστατικό όταν παρουσίασαν πρόβλημα στις συσκευές που χρησιμοποιεί για την χορήγηση ινσουλίνης.
1: Ξέρεις ότι
0: ο διαβητικός, αν δεν πάρει την ινσουλίνη του, μπορεί να μείνει και στον τόπο. Οπότε έδειξε ότι κάτι έσπασε μια συσκευή και κάτι δε, και δεν μπορούσε να κάνει το πενάκι της, πώς το λένε αυτό, για την ινσουλίνη. Ευτυχώς όμως πρόλαβε και βρήκε
1: Θεό.
0: Μια δεύτερη που είχε κάτι τέτοιο και σώθηκε.
1: Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό να λέμε. Θέλει προσοχή.
0: Αυτά για την ώρα. Ο Νίκος Οβέρτης έρχεται στον τρανζίστορ 100,3. Μου έλειψες πολύ.
1: Και εμένα, Γιώργο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον Οβάθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίον Οβάθενς.
2: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
2: Δευτέρα. Στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι στο στούντιο έχουμε Dirty.
7: Έχουμε Dirty φιλικό και θα μπορούσε να ταιριάζει και το τραγούδι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπάς.
6: Αμάν.
7: Και πάμε τώρα στην Ελένη, η οποία είναι 27 ετών. Συγκατοικεί λοιπόν εδώ και 3 χρόνια με μία φίλη της. Να μοιράζονται και τα έξοδα. Πολλοί κόσμος το κάνει, παιδιά. Τι είναι φυσιολογικό. Και εννοείται όλα δια δύο. Όλα όμως. Φέτος λέει πριν από το καλοκαίρι πήρα μία μικρή αύξηση, συγκεκριμένα μην φανταστείς, 150 ευρώ. Δυο σούπερ μάρκετ.
6: Καλά είναι.
7: Εντάξει, οκ. Για αύξηση καλά είναι. Πόσο πιο πάνω να σε πάει με τη μία φορά.
6: Ναι.
7: Το μοιράστηκα λοιπόν, λέει, με τη φίλη μου, τη χαρά μου γενικότερα.
6: Ναι.
7: Και πίστευα όλα καλά.
6: Βέβαια.
7: Σούπερ, το αφήσαμε εκεί πέρα.
6: Μπράβο, φίλοι και τα λοιπά, έτσι αυτό.
7: Μπράβο.
6: Ναι.
7: Τον επόμενο μήνα όμως, όταν βάλαμε κάτω το έξοδο του μήνα και ήρθε η ώρα να πληρώσουμε το ενίκιο και τις υποχρεώσεις,
6: ναι,
7: με κριτήριο το ενίκιο, με αφορμή μάλλον το ενίκιο για να το λέω σωστά, γύρισε και μου είπε ότι πλέον θεωρεί δίκαιο να πληρώνω μεγαλύτερο μέρος του ενοικίου,
6: ναι,
7: γιατί παίρνω μεγαλύτερο μισθό από εκείνη.
6: Τώρα.
7: Μένω με ανοιχτό το στόμα. Δεν ήξερα από πού μου ήρθε, τι να πω. Σαφέστατα, όταν συνήλθα από το σοκ, γύρισα και της είπα πως η αύξηση είναι δικά μου χρήματα.
6: Ναι.
7: Και από τη στιγμή που όλα τα έξοδα του σπιτιού πηγαίνουν δια δύο, είναι ανεξάρτητα του πόσα παίρνει ο καθένας από τη δουλειά του.
6: Δηλαδή, άμα κέρδισε το Τζόκερ, δεν θα πληρώνω καθόλου. Είναι και θα σου λέει, έβγαλε εσύ 5 εκατομμύρια, θα δίνει εσύ για το σπίτι.
7: Τι γίνεται. Και λέει, εκτός λέει φυσικά ότι υπήρξε ένα εκείνη την ώρα ψηλό. Τσακωμός, μια παρεξήγηση κτλ. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω καν να μένω στο ίδιο σπίτι μαζί της.
6: Σήκω, φύγε.
7: Γιατί όπως καταλαβαίνεις, οι σχέσεις έχουν ψυχρανθεί.
6: Ναι.
7: Και αυτή λέει που το παίζει ότι είναι όλα καλά. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος υποτίθεται μένουμε μαζί τόσα χρόνια, έχουμε μοιραστεί στιγμές, είναι φίλοι, οκ, okay, βοηθάμε η μία την άλλη, γύρισε και είπα αυτή την κουβέντα και δεν ξέρω τι να κάνω. Να της πω ότι θέλω να φύγει από το σπίτι, να βρω εγώ και να σηκωθώ να φύγω. Πώς να το φέρω.
6: Σήκω και φύγε.
7: Άνα, γεια σου. Τον βλέπεις, τον ακούς τον Γιώργο, μη μου τον τζιτώνετε.
6: Δεν θα ασχοληθείς τώρα με την άλλη που πάει να βγάλει, δηλαδή επειδή πήρε 150 ευρώ, εσύ αύξηση να στα φάει αυτή.
7: Άνα,
6: δεν γίνεται.
7: Σου.
6: Είναι σαν να σου τρώει τα χρήματα τώρα.
7: Ξεκάθαρο. Δεν σαν γίνεται. Να τη τρώει τα χρήματα.
6: Ναι.
7: Ξεκάθαρο. Σου λέει, δεν έχω εγώ τόσο, πληρώσετε εσύ.
6: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, εγώ δεν θα καθόμουν να κάνω συζήτηση.
6: Όχι, φεύγει, ξέρει τι, άστο.
7: Άνα, γεια σου.
6: Επειδή πήρε αύξηση, πάω κάπου αλλού.
7: Μπράβο. Θα έπαιρνα την αφεντιά μου και θα την άφηνα να ψάχνει συγκάτοικο να δούμε αν θα την αρέσει
6: και
7: μετά.
6: Κάτσε με ολόκληρο το ενίκιο τώρα εσύ.
7: Πάρτα τώρα, ακούστηκε. Πάρτα.

0: Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10 και επιστρέφουμε για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό στην τεταρτίτσα.
2: Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος, για 60 λοιπόν ακόμη λεπτά εδώ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα που αλλού στον τρανζίστορ σας.
1: Εποφεληθείτε λοιπόν από αυτό το 60 λεπτό, τι γίνεται στους δρόμους, είναι καλύτερα τα πράγματα πιστεύω αυτή την ώρα, στρώνει κάπως η κίνηση, όχι?
2: Παιδιά, δεν είναι απλά καλύτερα.
1: Ναι.
2: Είναι τέλεια. Είναι όπως θα έπρεπε να είναι όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Περιφερειακός πεντακάθαρος σαν ψέμα. Το κέντρο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ελάχιστες, πολύ ελάχιστες καθυστερήσεις. Στη Βασιλίση Σόλιγα, στο ύψος της 25ης Μαρτίου. Εκεί με ανάληψη, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα, δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Πάρτε αυτοκίνητο, βγείτε όπου θέλετε.
1: Και αυτό το 60 λεπτό τα λέμε στο Viber 693-693-1003. Εκείνη η επικοινωνία μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε, μας το λέτε. Και να ξέρετε ότι κάθε μέρα στις 8, στις 9 και στις 10 μπορούμε να κάνουμε και τηλεφώνημα έκπληξη. Να μας στείλετε δηλαδή, έχει ο τάδε γενέθλια, έχει γιορτή, έχουμε μαλώσει και θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Μου χρωστάει ιδανικά και τα θέλω πίσω.
2: Αχ, θέλω φάρσα. Οι φάρσες είναι αγαπημένες.
1: Βεβαίως. 693-693-1003, μας στέλνετε εκεί οι πληροφορίες και κάνουμε τις τηλεφωνικές μας τις παραγγελίες. Κάθε ώρα πάνω στην ώρα, όποτε βολέψει, εντάξει. Θοδωρή Φέρης αμέσως τώρα μας κάνει σε φταίγει αυτή την ώρα. Όνειρο θα είναι ξανά.

0: Εκατομμύρια Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: Ιούλια Καλυμάνη την έδωσε τη συμβουλή της. Αγαπάτε καταλλήλους.
1: Πάντα, πάντα τους κατάλληλους, παιδιά. Μην χάνετε χρόνο.
0: Και από ό,τι φαίνεται και αυτή βρήκε τον κατάλληλο, γιατί πριν κάνα διβδόμαδο, τριβδόμαδο, πότε είναι που έγινε ο γάμος της. Παντρεύτηκε, έτσι.
1: Ακριβώς. Παντρεύτηκε. Να ζήσουνε.
0: Να στείλουμε μια καλημέρα στην Τάνια, η οποία λέει προσοχή 26 Οκτωβρίου. Έχει αρκετή κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο.
1: Α, συγγνώμη, Τάνια μου, με συγχωρείς, δεν το είδα καλά στο GPS. Παιδιά, όταν βλέπετε, αν βρίσκεστε σε οποιοδήποτε σημείο και αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορεί κάποιος να έχει μείνει με το αυτοκίνητο, να έχει γίνει κάτι άλλο, να στέλνετε πάντα ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003, να μπορούμε να ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους.
0: Ναι, γιατί και οι χάρτες που ενημερώνονται μέσω της Google, καμιά φορά εντάξει δεν είναι ακριβώς εκείνη την ώρα, έτσι.
1: Παιδιά, βέβαια, δεν είμαι live ανταποκριτή σε κάθε δρόμο, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν και δυσκολίες. Επομένως, προσοχή στην 26 Οκτωβρίου προς το κέντρο αυτή τη στιγμή. Τώρα, εγώ θα σας πάω βέβαια σε μια άλλη γειτονιά, Άνω Ηλιούπολη, γιατί εκεί θα σας περιμένουμε στις 25 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο, την Παρασκευή το βράδυ, για τη Λευκή Νύχτα, να τα περάσουμε καταπληκτικά και φυσικά να κάνουμε τις καλύτερες αγορές μας από την Πλαγκόνα για όλη έτσι την K-Beauty αγορά. Η Πλαγκόνα λοιπόν θα συμμετέχει στη γιορτή αυτή της Λευκής Νύχτας με πάρα πολλές προσφορές στα αγαπημένα μας κορεάτικα καλλιτικά, και εκεί από τις 6 το απόγευμα θα είναι και η Διαδάμου για να την απολαύσουμε live με υπέροχη μουσική, άρα πολλές βόλτες και φυσικά πολλά ψώνια από την Πλαγκόνα μας.
0: Και ας δώσουμε και τις διπλές μας τις προσκλήσεις για τον θερινό κινηματογράφο Σινέ Άλεξ, από τις τελευταίες λογικά, αφού κρυώνει σιγά σιγά ο καιρός. Οπότε πάρετε το κινητό στα χέρια σας, στο Viber Cinema και ενώ όνομα τεπώνυμο 693-693-1003 για διπλές προσκλήσεις για τον θερινό κινηματογράφο Άλεξ στο κέντρο της πόλης, στην Ολύμπου, για να πάτε και να απολαύσετε την ταινία της αρεσκίας σας.
1: Όποια ταινία θέλετε εσείς, όποια μέρα θέλετε εσείς.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, μη φύγεις τώρα.

0: να σου πω.
1: Ο Παντελής Παντελίδης, να σου πω στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
0: Τα ζώδια θα σας πούμε τώρα, παιδιά, γιατί πρέπει να δούμε και λίγο πώς θα κυλήσει η μέρα. Είναι ακόμα νωρίς, 10 και 20. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Κριό. Οι εκπρόσωποι του τρίτου δεκαημέρου πρόκειται να ταξιδέψουν είτε για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους. Οι στόχοι τώρα επιτυγχάνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εξαιρετικά αποτελέσματα για τους υπόλοιπους του ζωδίου. Δίνεται μεγάλη εύνοια σε νομικά ζητήματα, πνευματικά και σπουδές.
1: Στον Ταύρο, οικονομικές διευθετήσεις με τη βοήθεια των εισοδημάτων του συντρόφου θα σας κάνουν να νιώσετε εξαλαφρωμένοι από τα βάρη που σας ταλαιπωρούσαν εδώ και καιρό. Η διάθεσή σας ανεβαίνει, ο σύντροφος απολαμβάνει τους καρπούς του κόμπου σας μαζί σας.
0: Διδυμάκια, όλοι σας θεωρούν άριστους συνεργάτες και επιδιώκουν να συνεργαστούν μαζί σας. Ένας συνεταιρισμός πηγαίνει εξαιρετικά καλά και αποδίδει τα μέγιστα. Όσοι τώρα από εσάς εμπλέκεστε σε δουλειές με εξωτερικό, ευνοείστε ιδιαίτερα. Οι σχέσεις επίσης διανύουν την πιο δημιουργική περίοδό τους.
1: Στον καρκίνο, ένας νέος έρωτας κάνει την εμφάνισή του στη ζωή σας και όχι μόνο σας ενθουσιάζει, αλλά σας ανατρέπει και ό,τι πιστεύατε ως τώρα για τις σχέσεις και τον έρωτα. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα τα καταφέρετε, αν φυσικά δεν πέσετε με τα μούτρα στη δουλειά.
0: Λιονταράκια, το σπίτι και η οικογένεια σας δίνουν την έγκλη και εσείς φυσικά απολαμβάνετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα όμορφες στιγμές. Μεγάλη χαρά και ικανοποίηση παίρνετε και από ένα πρόσωπο της οικογένειάς σας. Ίσως ασχοληθείτε και με τη διακόσμηση του σπιτιού.
1: Στον Παρθένο, η επικοινωνιακή σας δυνότητα θα πείσει και τους πιο δύσπιστους, όποιο και αν είναι το θέμα μεταξύ σας. Η ημέρα περιλαμβάνει πολλές επικοινωνίες που όμως όλες θα φέρουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μία μετακίνηση θα παίξει ρόλο στη δουλειά και τα οικονομικά σας.
0: Ζυγή, αρκετά τα έσοδα σήμερα, αρκετή όμως και η τάση σας για έξοδα. Θα πρέπει να κάνετε πολύ προσεκτική έως αυστηρή διαχείριση των εσόδων σας, γιατί η τάση σας για σπατάλες είναι ανεξέλεγκτη.
1: Σκορπιός, πολύ καλό δρόμο τα οικονομικά σας. Το πρόγραμμα που έχετε βάλει σας βοηθάει στην καλή διαχείριση των εσόδων. Αν δεν παρασυρθείτε σε περιττά έξοδα, όλα θα είναι καλά.
0: Τοξοτάκια, ευθύς, αντικειμενική και με μία τάση στην υπερβολική υποστήριξη των θέσεών σας μπορεί να φέρουν αντιπαραθέσεις με συνεργάτες, ίσως και με συντρόφους. Προσέξτε πώς εκφράζεστε. Δεν χρειάζεται να το παίρνετε και πολύ πατριωτικά το κάθε θέμα.
1: Έχω καιρός, φίλοι, παρέες, έξοδοι, διασκέδαση αλλά και συμμετοχή σε ομάδες με κοινά πιστεύω, σκοπούς, ιδανικά και επιδιώξεις. Όλα αυτά δίνουν κύρος στην παρουσία σας και σας κάνουν περιζήτητους. Θα είστε η ψυχή της παρέας βραδινές ώρες με διασκέδαση μέχρι πρωίας.
0: Υδροχόοι, βρίσκετε τρόπο να αναγνωριστούν οι υπηρεσίες σας ώστε να αποκτήσετε φήμη στο χώρο της δουλειάς σας αλλά και στον γενικότερο επαγγελματικό περιγυρό σας. Είστε περιζήτητοι για τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία σας. Καταξίωση και επιτυχία είναι εξασφαλισμένες.
1: Και τέλος, τα ψαράκια. Επαφές με το εξωτερικό και διασυνδέσεις επαγγελματικής και άλλης φύσεως ευνοούνται πολύ για εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Κάποιες φορές μέσα στην ημέρα θα συμβούν γεγονότα που θα σας αποσυντονίσουν και θα χάσετε τόσο τον στόχο όσο και τη συγκέντρωσή σας. Ευτυχώς επανέρχεστε εν καιρός.
0: Πολύ μου άρεσε αυτό για το εξωτερικό του τρίτου δεκαημέρου.
1: Θες να φύγουμε κάνα ταξίδι, τίποτα τέτοιο.
0: Μπορεί να έρθουν λεφτά από το εξωτερικό, Γιώργο.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Θέλω να σκέφτεσαι μπροστά.
1: Μακάρι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, ζαχαριά μου και εγώ στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πού θα με πας?
0: Πού να σε πάω τώρα, τι μου έχουν απομείνει τα τελευταία για το σαμπάνι. Εκεί θα σε πάω δακρυσμένος ο σαμπάνις για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου, δηλώνει ο σαμπάνις.
1: Το είδα αυτό το στιγμιότυπο.
0: Ευαίσθητη η ψυχή και ο σαμπάνις.
1: Και ειλικρινέστατος και ανθρώπινος πάρα πολύ.
0: Μίλησε στο χαμογέλα και πάλι για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω όλοι έχουν μιλήσει για αυτή την απώλεια. Προφανώς είχαν συνεργαστεί και
1: πάρα
0: μαζί.
1: Πολύ, ρε, εσύ.
0: Με τον Γιώργο Μαζονάκη προλάβαμε να κάνουμε 22 τραγούδια, όπως είπε και ο ίδιος.
1: Πάρα πολύ.
0: Ήταν ένα πλάσμα που είχε τα στοιχεία για να φτιάξει ένα μουσικό πλανήτη με σπάνια χρειά.
1: Και ξέρεις τι είπε? Είπε ότι λέει ήταν τόσα τα τραγούδια. Γιατί? Γιατί τα τραγούδια γραφόντουσαν με κριτήριο τις στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έλεγε ποτέ τραγούδια που δεν τον χαρακτηρίζουν τη δεδομένη στιγμή.
0: Και που δεν τα νιώθε.
1: Ναι, δηλαδή αν ήταν κάποιος άλλος καλλιτέχνης θα μπορούσε να έχει προλάβει να έχει φτιάξει 120. Αλλά ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήθελε ποτέ να λέει τραγούδια τα οποία δεν τον χαρακτηρίζουν για κάποιο λόγο. Ήθελε ο κόσμος να συνδέεται με αυτό.
0: Φεύγουμε από εκεί, πάμε στην 18χρονη κόρη των Brad Pitt και Angelina Jolie, η οποία πούλαγε έργα της σε παζάρι στο Los Angeles.
1: Α, καλέ, κοψοχρονιά τα έδωσε, καλέ.
0: Η 18χρονη κόρη της Angelina Jolie και του Brad, η Vivian, η οποία πριν από λίγο καιρό επέλεξε να αφαιρεθεί το επίθετο του πατέρα της, θέλω να σου πω, βρέθηκε το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη σε υπαίθρια αγορά στο Los Angeles, προκειμένου να διαθέσει προς πώληση τις δημιουργίες της.
1: Μάλιστα.
0: Η Vivian εμφανίζεται στις φωτογραφίες δίπλα στο δίδυμο αδερφό της, τον Τινόξ, είναι που έχει κάνει την αλλαγή. Καθισμένη πίσω από ένα πάγκο και πλησιωμένη από τα έργα της που είχαν την επωνυμία The Tulip Fields. Η συλλογή περιλαμβάνει εκτυπώσεις των έργων της, αυτοκόλλητα και κάρτες γενεθλίων με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 10 έως 25 δολάρια.
1: Καλά, είπα, εγώ κόψω χρονιά.
0: Βεβαίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 η Vivian συνεργάστηκε με τη μητέρα της στη βραβευμένη μετών θεατρική παράσταση The Outsiders. Μάλιστα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε στο Entertainment Tonight ότι η κόρη της στάθηκε η αφορμή για να εμπλακεί η ίδια στην παραγωγή. Συνεργάζονται μάνα και κόρη. Από ό,τι κατάλαβα όμως τα προβλήματα με τον πατέρα, αφού έχει αφαιρεθεί ήδη το επίθετο Pitt,
1: συνεχίζονται.
0: Φαίνονται και άλυτα κιόλας.
1: Εντάξει, τι γίνεται στο κάθε σπίτι, Γιώργο μου? Δεν βλέπεις όμως, εμένα μου αρέσει που το ζει εναλλακτικά. Όταν είσαι εκατομμυριούχος, αλλά το ζεις εναλλακτικά.
0: Ναι.
1: Έχει άλλη αίσθηση, ρε παιδί μου. Δεν είσαι πραγματικός φτωχός.
0: Καλά,
1: απλά το παίζεις.
0: Δεν νομίζω ότι είχε ανάγκη τα 10 και 20 ευρώ τώρα που δολάρια που έβγαλε από αυτό το παζάρι. Αλλά είναι ότι να, και εγώ μπορώ να είμαι μια απλή. Και όχι η κόρη της Ζολή.
1: Βγάζω τα λεφτά που θα πάω να δώσω σε 10 λεπτά από τώρα για τον καφέ μου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μπράβο της, μπράβο της.

0: Ο Σάκης Ρουβάς ήταν αυτός, υπήρχε πάντα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κάπου χάθηκα.
0: Υπήρχε στο κορμί του Σάκη Ρουβά, είχε χαθεί, θεωρώ.
1: Μπορεί να ήμουν κάπου εκεί, σε μια τέτοια διάσταση. Τώρα θα προσπαθήσω να επιστρέψω εδώ πέρα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ΟΑΚΑ. Θα πάμε αναβίση, βεβαίως.
0: Ναι, πάμε.
1: Γιατί χθες, γι' αυτό με βλέπεις, έχω λίγο χαθεί, παρουσίασε μέσα από ένα story της, πολύ απλά, πολύ λιτά, το νέο της κιθαρίστα. Νομίζω ότι όσοι την ακολουθούμε και την έχουμε δει έτσι πολλές φορές, σίγουρα πάνω στη σκηνή μας έκλεβε κάπου τη ματιά και ο Κάρλος. Τον Καρλίτο μας.
0: Ένας μακριμάλης εκεί.
1: Μπράβο, αυτός ο μακριμάλης. Λοιπόν,
0: σου άρεσε ο Κάρλος.
1: Κοίτα, εντάξει, κάτι είχε ο Κάρλος. Okay.
0: Τι είχε.
1: Έβγαζε, ρε παιδί μου, ένα chance έτσι πάνω στη σκηνή.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Okay.
1: Κάπως μαγικό. Λοιπόν, προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ. Με βγάζεις από αυτό το μου.
0: Ρωτάω, δεν ξέρω, επειδή σε είδα κάπως αναστατώθηκε.
1: Ο Κάρλος ήταν Κάρλος, Γιώργο. Κάρλος. Μου έπαιρνε την κιθάρα και κοβόντουσαν οι χορδές.
0: Ναι, είχε μεγάλο όργανο.
1: Δεν το είπα εγώ, το είπες εσύ.
0: Για το κιθάρα, δεν λέμε.
1: Δεν έχω εικόνα, αλλά ναι, ναι. Το όργανό του φαινόταν μεγάλο. Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Συνεχίζω. Τώρα, ο Κάρλος έχει αποχωρήσει από την ομάδα της Ανούλας εδώ και κάποιους μήνες.
0: Πολλά
1: ήταν γνωστό. Ήταν πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης της, βέβαια. Εννοείται.
0: Βγήκε στη σύνταξη ο Κάρλος.
1: Όχι. Αν μας ακούει, να κάνει μια νέα συζήτηση με την Ανούλα. Παρ' όλα αυτά, η Άννα μας βρήκε αντικαταστάτη. Ο νέος συνεργάτης είναι ο Σάκης Ντόβολης.
0: Έλληνα πήρε,
1: ναι. Εμφάνισε λοιπόν, τον εμφάνισε μέσα από ένα story έτσι έξω από το ΟΑΚΑ, εκεί που μάλλον προφανώς κάνουν τις πρόβες τους και τα λοιπά. Οπότε τον είδαμε, φέρνει λίγο με Κάρλος, θέλω να σου πω. Το μαλλί δηλαδή ξεκινάει πάλι να μακραίνει και τα λοιπά. Όλο αυτό το στυλ, αυτή η ροκιά, αυτά τα τατού, ταιριάζει πολύ γενικότερα, θεωρώ, με το στυλάκι της. Επομένως έχουμε τον νέο συνεργάτη και θα τον παρουσιάσει πρώτη φορά τώρα το Σάββατο στην συναυλία στο ΟΑΚΑ. Θα τους δούμε μαζί πάνω στη σκηνή.
0: Ωραία,
1: να κάνουν τα δικά τους.
0: Θα παίζω ότι τον ήξερα.
1: Θα παίζω ότι τον ήξερε, θα φωνάζει Σάκη από κάτω. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στα του Γιώργου μας, Γιώργος Μαζωνάκης. Συνεχίζονται, παιδιά, οι καταθέσεις. Χθες είχαμε καταθέσεις και από τις υπαλλήλους του ιατρίου αυτού του περίφημου. Και κατά τα άλλα παράνομου. Τώρα έχουν βγει στη φόρα και πολλά μηνύματα τα οποία είχαν ανταλλαχθεί μεταξύ αυτής της γιατρού εντός πολλών εισαγωγικών και του υπνοθεραπευτή.
0: Ναι.
1: Λέγεται, παιδιά, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήθελε καν να μπει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης αυτής. Και ουσιαστικά τον έπεισε ο υπνοθεραπευτής έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν μαζί μια άλλη διαδικασία. Αυτά τα μηνύματα φυσικά έχουν δοθεί στις αρχές, έχουν ανακτηθεί μάλλον γιατί είχαν διαγραφεί. Οπότε εννοείται συνεχίζονται οι καταθέσεις και σίγουρα μέρα με τη μέρα θα επαναλαμβάνονται κάποιες από αυτές.
0: Μα αυτοί είχαν συμβόλαιο ιδιωτικό που έλεγε: εγώ θα σου στέλνω πελάτες και εσύ θα μου στέλνεις πελάτες για να βγάζουμε μαζί το παραδάκι.
1: Μπράβο. Και λέγεται ότι ο υπνοθεραπευτής ουσιαστικά για κάθε ασθενή που έστελνε στην αυτή η περίφημη κατά τα άλλα ιατρό, όπως ήθελε να λέγεται, έπαιρνε 40 ευρώ συμμετοχή.
0: Είδες.
1: Δεν του βρίσκαμε ένα μεροκάματο σε μια καφετέρια. Θα έβγαζε περισσότερα και αυτή τη στιγμή θα ήταν πολλοί κόσμος ζωντανός, όπως και ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Θα πρέπει λίγο, θεωρώ, να ψάξουν και λίγο κάποιους άλλους θανάτους από ασθενείς των συγκεκριμένων δύο, και του υπνοθεραπευτή και των άλλων που είχαν το ιατρείο. Μήπως υπάρχει και ιστορικό, γιατί μετά δεν θα είναι ένας θάνατος, θα είναι αυτό, η κατηγορία του θα είναι κατά συρροή.
1: Μπράβο.
0: Θα είναι serial killer, ας το πούμε
1: θα
0: και έτσι.
1: Είναι πολλοί. Και ιδιαίτερα τώρα που αρχίζουν και ανοίγουν στόματα, θα πρέπει αυτά

να τα εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο το νομικό πλαίσιο, εφόσον αυτός που ουσιαστικά το είχε πάθει, αν δεν ασκήσει κάποια έτσι, καταγγελία, δεν ξέρω αν πόσο μπορούν να καταμετρηθούν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πλέον στο γήπεδο της Καλαμαριάς απ' έξω υπάρχει μια εξαιρετική τυχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ναι, ναι. Παιδιά, είναι απίστευτο. Έγινε μέσα σε 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Το έργο φιλοτέχνησε ο Ηλίας Στήλος, γνωστό στο χώρο του street art ως Χαγιάτ, αν τον λέω σωστά τον άνθρωπο. Εξαιρετική τυχογραφία. Ήδη ο κόσμος πηγαίνει και αφήνει λουλούδια σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, έτσι ως ένδειξη αγάπης και φοροτιμής στο Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Λάπης Λιβγεράτος επιμένει στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και αν θέλετε, μπείτε στα social του τρανζίστορ και μάθετε τα 8 πράγματα που ίσως να μην γνωρίζετε για τη ζωή του Λάπη Λιβγεράτου, ο οποίος ξεκίνησε σαν ηθοποιός, θέλω να σου πω, στην αρχή και μετά το γύρισε προς το τραγούδι. Έχει πρωταγωνιστεί σε κάποιες σειρές με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στα ξεκινήματα της καριέρας του 18, 19, 20 χρονών.
1: Τι λες τώρα, βέβαια, καλή στροφή στο τραγούδι, του πήγε πάρα πολύ.
0: Του πήγε αφάνταστα, έβγαλε πολλές επιτυχίες στα 90s.
1: Μπράβο,
0: τώρα,
1: θυμίζει αυτές τις ωραίες τις εποχές, ρε παιδί μου, που βγαίνεις έξω για ποτό και θες ο άλλος να το γυρίσει στα 90s ο DJ.
0: Αυτό ήταν η εκπομπή της Τεταρτίτσας, πάει εβδομαδίτσα, ολοκληρώθηκε.
1: Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος, ήμασταν μαζί από τις 7.
0: Αυτό θα ξαναγίνει και αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί μέχρι και τις 11, μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε παρεούλα. Θα μάθουμε την Παρασκευή αν η Μάγδα είναι OK, γιατί ρωτάνε και κάποιοι ακροατές τι γίνεται, εάν το επιτρέψει και ο γιατρός, από εβδομάδα να είναι ξανά εδώ στο πόστο της, θα το μάθουμε και εμείς την Παρασκευή. Ο Λάμπης Δημητριάδης θα είναι μαζί σας το επόμενο 2 ώρα, ενώ στη μία η Γεωργία Γεωργιάδου αναλαμβάνει 4 ώρο κουπί και αυτή για να σας κρατήσει στην τροφιά μέχρι και τις 5.
1: Και 6 ώρα τελικουσκού, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Βίλιαμς θα είναι εδώ, ώσπου εντάξει θα περάσει η ώρα, θα περάσει το βράδυ και αύριο 7 η ώρα τα ξαναλέμε εδώ.
0: Περίμενα, 8 η ώρα έχουμε πάλι το Λάμπη Δημητριάδη και έχουμε τα μιξαριστά του όμως το 2 ώρο. Κάθε μέρα
1: το
0: έχουμε
1: ξέχασα,
0: το μιξεριστό του και στις 10 το βράδυ νυχτερινό τρανζίστορ. Εκεί λίγο οι ταχύτητες πέφτουν, ακούμε και λίγο έτσι πιο λαϊκά τραγούδια, λίγο πιο έτσι γιατί είναι η διάθεση βραδινή, καταλαβαίνεις.
1: Για να βάλεις το ποτάκι σου.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Φιλιά.
2: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπ. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι. Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημερούδια. Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο του Τρανζίστορ 100,3. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και διάβασα πως επίσημα αφήνουμε πίσω μας το καλοκαίρι, αφού σήμερα έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία. Από εδώ και πέρα, οι μέρες θα αρχίζουν σιγά σιγά να μικραίνουν και τα βράδια να μεγαλώνουν. Πιο συγκεκριμένα σήμερα, στην ησημερία, η μέρα και η νύχτα είναι περίπου ίσες σε διάρκεια. Από αύριο όμως αρχίζουμε σιγά σιγά να κερδίζουμε περισσότερο βράδυ. Οπότε αν είστε από αυτούς που αγαπούν τις μεγάλες νύχτες, μάλλον ξεκινάει η εποχή σας. Βέβαια έχουμε ακόμα αρκετό φως, αρκετό ήλιο και σίγουρα αρκετή διάθεση για μουσική. Οπότε μέχρι τη μία είμαστε παρέα εδώ στον Τρανζίστορ, ακούγοντας ελληνικά και αγαπημένα τραγούδια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στο

0: Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης, ακούτε Τρανζίστορ 100,3 και όπως σας είπα εχθές, κάθε μέρα θα σας λέω από ένα μικρό tip. Μια μικρή καθημερινή συμβουλή δηλαδή. Λοιπόν, έχεις νεύρα με τη δουλειά σου, με κάποιον πελάτη σου, με κάτι που έγινε στον δρόμο, με κάτι που έγινε στο σπίτι και σου στέλνει κάποιος μήνυμα. Μην απαντήσεις το μήνυμα απευθείας, περίμενε λίγα λεπτά και απάντησε μετά. Όταν είμαστε εκνευρισμένοι, δεν είμαστε ο εαυτός μας. Μπορεί να απαντήσουμε κάπως απότομα και να την πληρώσει αυτός που έστειλε το μήνυμα, που δεν φταίει και καθόλου ο άνθρωπος στην τελική. Εάν είσαι εκνευρισμένος λοιπόν και σου στείλει κάποιος μήνυμα, βάλε τρανζίστορ, άκου 3-4 τραγουδάκια να ηρεμήσεις και μετά απαντάς. Γι' αυτό μην αλλάξεις σταθμό, μείνε εδώ και εμείς θα προσπαθήσουμε να σε ηρεμήσουμε.
1: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα στο πρόσωπό μου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
2: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
1: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
2: Ωραία, δεν καπνίζω.
1: Η καθημερινή δραστηριότητα.
2: Εντάξει.
1: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
2: 25-35 τέλεια ήμουνα.
1: Να σου καλά τότε.
2: Καλά ήμουν, τώρα πάχινα.
1: Η κοινωνικότητα προφανώς.
2: Το έχουμε αυτό, ναι.
1: Η οικογενειακή συνοχή.
2: Έτσι, καλά, λέει, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
1: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
2: θα
1: δηλαδή.
2: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια, θα σας τάψουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί.

0: στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στα μισά της σημερινής μας εκπομπής. Να στείλω τις καλημέρες μου στον Νίκο τον Χίτζιο, το φιλαράκι μου, στην Άννα τη Γρηγοριάδου που είμαι ο οικογενειακός τους DJ, όπως δηλώνει, και στην Ευαγγελία Δράκου, η οποία δεν χάνει ούτε το top 30 του Σαββατοκύριακου, ούτε τα καθημερινά DJ set που κάνω το βράδυ. Παιδιά, εάν σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν να τους πείτε πως μας ακούτε, ναι. Την καλημέρα μου φυσικά να στείλω και σε όσους συντονίστηκαν μόλις τώρα και πάμε να συνεχίσουμε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, κάθε μέρα 11 με 1 είμαι εδώ για να σας κάνω παρέα με τους Νίκο Οικονομόπουλο, Νατάσα Θεοδωρίδου, Άννα Βύση, Νίκο Βέρτη και πολλούς άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες. Αν κινείστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ένα θα πω. Λίγη υπομονή θέλει, παιδιά. Υπομονή και μουσικούλα και όλα θα γίνουν πιο εύκολα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα. Για χίλιους

0: Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας δίωρο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Η Γεωργία Γεωργιάδου όμως και ο Παναγιώτης Σίμος με την Ηλένια Williams θα σας κρατήσουν συντροφιά για το υπόλοιπο της ημέρας. Από εμένα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Τετάρτης και τα λέμε αύριο στις 11 ακριβώς. Bye!
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
3: ναι,
2: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
3: Στην τουαλέτα,
2: ναι, ναι.
3: Πολύ το σφίξιμο.
2: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
3: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
2: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα, στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
3: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
2: Άρα,
3: πας για χέσμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις δίαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
2: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
3: Καλά, κατάλαβα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας. Τρανζίστορ 100,3, Τεταρτίτσα Ζάχαρη, 23 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε μαζί από τη 1 μέχρι και τις 5. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Δύο λεπτάκια άργησα, δεν έγινε εδώ και κάτι. Ελπίζω να μου είστε καλά, να έχετε συντονιστεί, να έχετε πάρει καφεδάκι. Πάω να πάρω κι εγώ το δικό μου, γιατί παιδιά καφέ δεν έχω πιει σήμερα, ακόμη τουλάχιστον. Και πώς αλλιώς το πάει καλημέρα μου. Ξεκινάω πολύ, πολύ γρήγορα με Πέτρο Ιακωβίδη και έτσι έχει μάθει. Παίζει δυνατά, συντονιστείτε.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα. Χρήστος Μαστόρας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και πάμε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και ματώνουν οι σκέψεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Σε θέλω παράφορα, Νίκο Μακρόπουλο, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη, στην παρέα σα από τη 1 έω και τι 5. Τι μου κάνετε, πώ μου είστε και πώ κλέφτε τη Τετάρτη. Θέλω να σα πω ότι εγώ σήμερα κοιμήθηκα με ελαφρύ παπλωματάκι. Αυτό να ξέρετε. Πάγωσα κυριολεκτικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον καιρό. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όμως χθες πραγματικά ήταν μια ακραία νύχτα. Ξεκινάνε δηλαδή τα ακραία ο καιρός για 2 και τα σχετικά. Ή όχι ακόμα. Να ξέρω, ήρεμα ρωτάω. Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Για την επόμενη δεν θα ετοιμάζετε κανένα κορίτσια. Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και εμείς θέλουμε να ακούσουμε σίγουρα και την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Νομίζω ότι έχει γίνει καινούργια μνημονή αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και είπε και ένα πολύ ωραίο έτσι, απόφθεγμα. Ένα ρητό βγαίνει, λέει, σου λένε καλημέρα και βγαίνει έξω να δει αν έχει ήλιο. Τι έχουμε πάθει με του ανθρώπου. Και μετά στη συναυλία ξεκινάει κανονικά να το τραγουδάει. Νομίζω καλύτερο τρόπο να το πασάρει δεν είχε. Παντελής Παντελίδης, είναι η Πυρκαγιά και εμείς παίρνουμε φωτιά.

0: Μια ζωγραφιά, αντέμι και μηδενιστή, εδώ στον τρανζίστορα 100,3. Γυμνάσιο πρέπει να πήγαινα όταν ακούω αυτό το τραγούδι. Ήταν τότε μεγάλη επιτυχία. Αγαπάμε, ντέμι, γιατί μα θυμίζει τα παιδικά μα χρονιωτρό μηδενιστή. Δεν ξέρω καν που βρίσκεται, αν με ρωτάτε. Νομίζω ότι είχε ανοίξει ένα σουβλατζίδικο, ένα γυράδικο στο εξωτερικό. Αν κάνω λάθο, prove me wrong. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στη Στέλλα, η οποία μου λέει κρυουλιάρα αφού. Τι να κάνω, αφού με έβγαλε χθε για καφέ και πάγω ολόκληρη. Το είναι μου πάγωσε, αφού δεν αρρώστησα πάλι καλά. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονίκη. Ό,τι και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος.
2: Κάικι.
1: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
1: Μασχάλες.
2: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
1: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Να skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη. Στην παρέα σας 2 ώρα και 3 πρώτα λεπτάκια μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί στον αέρα της πόλης. 3 ώρες γεμάτες και φυσικά σας θέλω εδώ. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στα 693-693-1003. Και αν βαριέσαι, αν δεν περνάς καλά στη δουλειά, αν ο καφές δεν είναι καλός, στείλε μου ένα μήνυμα να τα πούμε γιατί τα λέμε όλα και τα καλά και τα κακά. Εδώ στο Τρανζίστορ. Νίκος Απέργης, Κωνσταντίνος Αργυρός και Αναστασία. Τώρα αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά και εμείς πάμε να τα απολαύσουμε παρέα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τίποτα να μην μείνει. Σπάστε τα και Αναστασία εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιέδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μαμά Ιουλία έρχεται τώρα στα καλύτερα που έλκονται.

Όλα τα σ' αγαπώ, τα αξίζεις. Νότι Φακιανάκη στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στη Βάνα Μπάρμπα, η οποία μίλησε για διάφορες θεραπείες με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μοσονάκη. Είχα πέσει, λέει, και εγώ σε γιατρούς όταν ήμουν μικρή, όμως άλλους γιατρούς. Δεν γίνεται στα 22 που ήμουν εγώ ένα όμορφο κορίτσι με ένα υπερχόμο σωματάκι να πηγαίνω και να μου λένε θα σου κάνουμε αισθητική επέμβαση, όπως λέει στα καινούργια κορίτσια που τις κάνουν πάπιες ή ρουφούς. Οπότε ευτυχώς κρατήθηκα έτσι και μου λέγανε να μεγαλώνεις έτσι όμορφα. Και παιδιά και λίγες ρητίδες, τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι και κάτι. Είναι ωραίο να μεγαλώνεις. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

Και ας με λένε ξελογιαστρεύει εδώ μου στον τρανζίστορ 100,3. Να στείλω φιλιά και αγάπη στον Άγιο Παύλο, ρε παιδιά, γιατί μας ακούν αυτή τη στιγμή. Στην Αλεξία, στη Στέλλα και στην Ειρήνη, την κολλητή μου. Τι μπορώ να πω εγώ τώρα για αυτό το κορίτσι? Το Ειρηνάκι, παιδιά, τις τελευταίες ημέρες έχει δείξει πραγματικά βράχος κυριολεκτικά. Δεν μπορώ να πω πολλά στον αέρα, γιατί θα μου σταματήσουν την εκπομπή προφανώς. Ειρήνη, σ' αγαπώ πολύ, να το ξέρεις. Το επόμενο τραγούδι έρχεται για εσάς. Χρήστος Μάστορας και Δημήτρης Μπάσης.

0: όνειρο θα είναι ξανά, Θοδωρής. Φέρει στον τρανζίστορ 100,3. Είχα που λέτε μία κουβέντα της προάλλης με μία φίλη μου καλή, η οποία έχει κάνει. Καλά, γιατί έχω κολλήσει έτσι. Τέλος πάντων, έχει κάνει μία θεραπεία έτσι γυναικολογική. Και λέω, πόσο ταμπού είναι να πρέπει να πεις ότι μία γυναίκα μπορεί να κάνει παιδιά, μία γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παιδιά, μία γυναίκα δεν θέλει να κάνει παιδιά. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό για μία γυναίκα? Τι τραβάμε κι εμείς όμως? Στείλτε μου τα μηνύματα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον Οβ Άθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
2: Είμαι ο Λίον Οβ Άθενς.
3: Είμαι Κατερίνα Ντούσκα.
2: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
3: Δευτέρα
2: στο τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, θα σας φτιάξω ο Κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορνιός Καγιανάς.
3: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
2: Στραπατσάδα, you know.
3: Α, στραπατσάδα, ναι.
2: Για την Κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία Κορκοσέλα.
3: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν Κορκοσέλα. Ήταν από εδώ.
2: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
2: Βάζει τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πιπερό και βάζει και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Κάνει στραπατσάδα. Αλλιώς, ναι, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω,
3: ναι,
2: και να σου κάνω Σαντορνιούς ωραίους, ναι, μεζέδες.
3: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω Κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
2: Γεια σας, ναι, μία Κορκοσέλα.
3: Άνευ κανέλας, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσε στα πρωινά Καρντάσια, το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Έτσι ακριβώς. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 3 η ώρα ακριβώς και μέχρι και τις 5 ώρες μας περιμένουν γεμάτες ελληνικά και αγαπημένα. Ελπίζω να μου περνάτε όμορφα. Τεταρτίτσα 23 του Σεπτέμβρη. Με 20 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Μία νορμάλ θερμοκρασία για τα δεδομένα. Καλό φθινόπωρο να πούμε για ακόμα μία φορά γιατί έχει μπει και επίσημα από σήμερα. Να κοιτάξετε να το αδράξετε παρακαλώ πάρα πολύ. Να είναι το καλύτερο τη ζωή σας. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα και οι καμπάνες να βαράνε. Παίζει δυνατά.

Υπεύθυνος λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας έως και τις 5. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Είναι το ρότα και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Κατάματα και Θοδωρή Φέρη εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5. Θέλω να κάνω μια κατάθεση ψυχή τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκεί φίλοι ή φίλε εκεί έξω που μπορούν να ταυτιστούν με αυτό που κάνω εγώ σαν Γεωργία. Μπορεί να θέλω να βγω, αλλά ποτέ δεν θα σηκώσω το τηλέφωνο για να σου πω πάμε κάπου. Δηλαδή πρέπει να φτάσω στο αμήν για να σε πάρω ένα τηλέφωνο. Όσο και αν θέλω να βγω μαζί σου και α μην έχουμε τίποτα μεταξύ μα κακό έτσι, σαν mood. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Πραγματικά, αν έχει κάποιο να μου εξηγήσει, ένα λόγο να μου πει, είμαι εδώ για να τον ακούσω. Ένοχο κορμί και Νίκο Οικονομόπουλο. Και αν μου μοιάζει, θέλω να το ξέρω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

ανάψω καπνογόνα και θα κάψω και όλη την παραλία εκεί, να ξέρεις. Πέτρο Ιακωβίδη στον τρανζίστορ 100,3. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω πάρα πολλά νεύρα, παιδιά. Παρήγγειλα καφέ, τετραπλό παρακαλώ, για να δείτε πόσο χάλια είναι τα νεύρα μου σήμερα. Και μου ήρθε μέτριος. Βασικά πετιμέζει, σαν μπουγάτσα είναι. Αλλά ο μέτριος, έναν άνθρωπο που πίνει σκέτο, κάπως έτσι φαντάζει στο μυαλό του μέσα. Βέβαια, έκανα εγώ την πατάτα, διότι είχα κρατήσει μία παλιά παραγγελία και επέλεξα μέτριο. Καλά να πάω. Θα τον πιω, θα τον πιω. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Και ισανότερα, Γιώργος Κακοσέος, και πάμε όλοι μαζί να ευχηθούμε.

0: θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιο στον Τρανζίστορ 100,3. Αυτό το τραγούδι θα το ακούω και μες στο χειμώνα, έτσι για να μου θυμίζει λίγο αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές, τις ανεπανάληπτες. Γιατί εγώ πέρασα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ελπίζω και εσείς. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαστε για ακόμα λίγο στον αέρα της πόλης, μία ώρα και ένα τέταρτο. Τέσσερις παρά τέταρτο δηλαδή η ώρα, να κάνουμε απλά μαθηματικά. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο, αγαπημένο. Πού αλλού.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονίκη. Ό,τι και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα, φίλε, το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος.
3: Κάικι.
2: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
2: Μασχάλες.
3: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
2: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας, 4 η ώρα και είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης έως και τις 5. Παιδιά, παρέγγειλα σκέι το καφέ και μου ήρθε μέτριος. Δεν καταλαβαίνετε τώρα αυτό. Ήτανε μούτζα κανονική για σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον θέλανε να γλυκάνω λίγο και μου το λένε κάπως έμεσα. Θα το πιούμε μαζί. Θα το ρίσφερει, Άννα Βύση και Παύλος Γκόρδης. Τώρα έρχεται ο ύμνος. Είναι το είπες και παίζει δυνατά. Πάμε να δυναμώσουμε μαζί.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μπράβο σου και μπράβο μου και μπράβο μας να το λέμε το μπράβο και ας μας έχουν παίξει, δεν πειράζει, εμείς προχωράμε. Νατάσα Θεοδωρίδου, είναι το φορτηγό, τα μαζεύουμε όλα και φεύγουμε.

Σιγά μην είμαι το καλό παιδί. Νίκος Μακρόπουλος στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα το Σάββατο 17 του Οκτώβρη έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνης Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Εάν θέλεις και εσύ να συμμετέχεις στα 5 χιλιόμετρα δρόμου υγείας και δυναμικού βαδίσματος, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου στο Viber του σταθμού στο 693-693-1003 γράφοντας νυχτερινός και ενώ όνομα τεπώνυμο. Και καλές προπονήστε, ευχηθώ εγώ. Δεν θέλετε να τρέξετε, ήρθε η ώρα σας να χάσουμε και κανένα κιλό. Από τώρα, αυτή είναι η Καντάδα και παίζει δυνατά.

Απόφαση σου λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην Νατάσα Θεοδωρηδού, η οποία είχε τη συναυλία της στο θέατρο Άλσος και φυσικά ήταν εκεί το αγόρι της, ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος τη στηρίζει κανονικά με διακριτικό τρόπο, βέβαια, χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα. Τι ωραίος άνθρωπος είναι αυτός, τι ωραίος έτσι άντρας θα πω εγώ. Ο ερωτάς τους δεν κρύβεται, όπως και ο Βήχας, και μάλλον φαίνεται ότι είναι ένας δυνατός δεσμός. Για να δούμε πού θα πάει όμως. Κωνσταντίνος Αργυρός και Τίποτα Εσύ.

0: Για εξηγήστε μου λίγο γιατί δεν εγκρίνεται. Η Τρανζίστορ 100,3 και εδώ φυσικά εγκρίνεις. Μου λέει το ρωτέω, αν πιω έστω και με λίγη ζάχαρη καφέ, πηδάω μέχρι το ταβάνι. Δεν μπορώ. Έτσι ακριβώς είμαι και εγώ από την ώρα που πίνω αυτόν τον καφέ. Πετιμέζει μπουγάτσα, γαλακτομπούρεκο, κάτι τέτοιο είναι. Αλλά είσαι υπέρκλικη, αλλά ας τους να λένε στάζεις μέλι. Δεν στάζω εγώ μέλι. Κάπου εδώ όμως σας αφήνω, παιδάκια μου. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Αύριο στις 2 συντονιστείτε, έχουμε πολύ σου να κάνουμε. Πολλά φιλιά στα μούτρα από μένα και μείνετε συντονισμένοι.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
2: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
1: Στραπατσάδα, you know.
2: Α, στραπατσάδα, ναι.
1: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα.
2: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Άιτε από εδώ.
1: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Βάζεις τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πιπερό και βάζεις και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Κάνε στραπατσάδα. Αλλιώς, ναι, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω,
2: ναι,
1: και να σου κάνω Σαντορινιού ωραίου, ναι, μεζέδε.
2: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ναι, μία κοσκοσέλα.
2: Άνευ κανέλα, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσα στα πρωινά Καρντάσια. Το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια,

0: Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο Καρντάσικο εδώ Θεσσαλονικιώτικο και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος.
2: Κάικε.
1: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
1: Μασχάλες.
2: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
1: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον.

0: Γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
4: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

προσοχή σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε απόγευμα Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας, 23 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς ήρθατε ρε παιδιά, να σου πω κάτι, μου έχει λείψει η Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεν ξέρω. Θέλω έτσι να τις ανέβουμε μια, δεν ξέρω.
0: Θέλω να σου θυμίσω ότι από εκεί γύρισα.
1: Ναι, άλλο αυτό. Εσύ, εγώ. Εγώ δεν έχω.
0: Ξέρεις τι, έχω καταφέρει και έχω βρει ένα σποτ που έχει ολόφρεσκα τρίγωνα πανοράματος.
1: Έλα, πού πιο.
0: Έχω βρει μια κατάσταση που είναι ολόφρεσκο το φύλλο. Ολόφρεσκο το φύλλο. Ολόφρεσκα η κρέμα. Την τελευταία φορά που πήγα έκανα καταστροφή μεγάλη. Δηλαδή πήρα ένα κουτί και το φάγα την ίδια μέρα.
1: Παναγιωτάκο μου, πού είναι αυτό?
0: Και πρόσφατα ας πούμε πήγα και λέω, Παναγιώτη, δεν θα πάρεις ένα ολόκληρο κουτί, θα πάρεις τρία τριγωνάκια. Μικρά, ούτε μεγάλα. Συγκρατήθηκα. Εντάξει, δεν είναι κράτηση για πολύ. Ένα μαθητή είναι στην παρέα μα.
1: Δεν λε ποτέ που είναι έτσι.
0: Βγαίνει κερδισμένο. Ένα μαθητή που μπαίνει και. Δεν ξέρω να σου πω πού ακριβώ. Ξέρω να σε πάω.
1: Κέντρο είναι.
0: Δεν ξέρω πού ακριβώ. Ξέρω να σε πάω. Όπω επίση μπορώ να σε πάω σε οποιοδήποτε μασούτη, γιατί ο μασούτη είναι παντού στην Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό, οκ. Okay.
0: Έτσι μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Όπλο οικονομία η μάσκα, η οποία εκδίδεται εντελώ δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχει. Για κάθε σοβαρά ταμείβε με πόντου και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκτο λογαριασμό σου. Ο μασούτη που κάνει καλό στην τσέπη σου. Έγινε και χαμό με το Family Fest, να πούμε. Έτσι ήταν και η παραγωγή του ζου εκεί πέρα. Και έγινε ένα χαμό τεράστιο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε μουσικά μέχρι τι 8 είμαστε παρέα σου.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, τα σπάει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς.
0: Έχει Australian Tour η Αναστασία από ό,τι είδα. Έχει κάτι meet and greet, κάτι τέτοια βλέπω στο
1: και
0: Instagram.
1: Μαγαζί σύντομα.
0: Και μαγαζί σύντομα.
1: Μαγαζί για τα Χριστούγεννα σύντομα.
0: Έχω ακούσει τα πλάνα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύουν.
1: Α, και εγώ έχω ακούσει, κάτσε καλέ. Μισό λεπτό, και εγώ άκουσα να πω ότι έχω ακούσει εγώ.
0: Τι έχει ακούσει.
1: Μου επιτρέπει.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει η Αναστασία με κουρκούλι.
0: Και εγώ το έχω ακούσει.
1: Θεσσαλονίκη, Μόνα Λίζα.
0: Και εγώ
1: πώς φάνηκε.
0: Το έχω ακούσει, αλλά δεν έχει κλείσει.
1: Δεν έχει κλείσει. Εγώ ξέρω ότι είναι κλεισμένο και μάλιστα το έχουν κλείσει και το υπόλοιπο σχήμα τύπου.
0: Εγώ που ήμουν πάνω στη Θεσσαλονίκη θέλω να σου πω ότι μου είπαν δεν το έχουν κλείσει. Ότι είναι σε συζητήσεις και υποχωρημένες συζητήσεις, αλλά όχι ότι το έχουν κλείσει.
1: Οκ. Να μου πεις γιατί έχω μια φίλη μου που έχει κλείσει γι' αυτό, να της πω.
0: Η φίλη μου μπορεί να έχει κλείσει.
1: Έχετε εννοούσει γιατί μπορεί να κλείσει με το μοναλίζα, με ποιος να ξέρει.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι, θα είναι ωραίο σχήμα.
0: Θα είναι ωραίο σχήμα. Θα είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Γιατί είμαστε εμείς παγκόσμιο φαινόμενο. Το λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Είμαστε, το λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Να είναι καλά τα φιλιά μας και την αγάπη μας εκεί που είναι μαζί με την Έλλη την Κοκκίνου. Και...
0: ανοίγει και ο Θοδωρής ο Φέρης που είναι, θα είναι.
1: Τώρα την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: ναι, μαζί με την
0: Θεσσαλακαλή.
1: Εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει και όλες οι πρωινές εκπομπές από τη Δευτέρα. Δεν έχω πει τίποτα. Έχουν ξεσαλώσει. Παναγιώτη, επειδή.
0: Και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα.
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα, θα αφήσω γιατί δεν έχουμε τώρα χρόνο. Θα σας πω μόλις επιστρέψουμε όμως, επειδή έχω υπάρξει τέτοιες εκπομπές. Δώστε μου λίγο έτσι χρόνο να σκεφτώ πώς θα το πω και θα το πω μόλις επιστρέψουμε.

0: πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, εδώ είμαστε ένα τελικός που είναι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι έχω εικόνα όλες τις συσκέψεις των πρωινών εκπομπών πώς τρίβουν τα χέρια τους με τη θεματολογία αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το πώς, παιδί μου, τι να σου πω τώρα, βάζουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν να βρίσκουν ό,τι μπορεί να υπάρξει σε στοιχείο, σε αποκλειστικό, σε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, με αποτέλεσμα, τώρα μιλάμε να λέγονται και σοβαρές ανακρίβειες, ίσα και μόνο για να πούνε ότι κάτι έχουν. Αλλά είναι συγκλονιστικό, αλήθεια το λέω, πώς έχουν ξεσαλώσει σε αυτές τις δύο μέρες που έχω ψήλο δει, γιατί δεν βλέπω πια, γιατί μου, πώς το, μου αφήσουν και την ψυχή, όχι τίποτα άλλο. Υποθετικά πρέπει να είναι ψυχαγωγικές εκπομπές. Ναι. Αλλά μόνο ψυχαγωγικές δεν είναι. Ψυχαγωγικές γίνονται όταν ξεκινάει μια συνέντευξη, που και εκεί όχι και τόσο. Και αν έχει και ένα section, ας πούμε. Δηλαδή, μια χαρά ήταν η Ελένη Χατζίδου με τον Ετοίκλου Παύλου. Τέλεια ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
0: Κάνεις και τρομερό πρόμο αυτό.
1: Σε ποιον?
0: Πολύ τέλεια η ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
1: Ήταν.
0: Το παμίνια πολύ λέει.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι ο Ράκ, αυτό είναι Παλώμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και να σου πω κάτι. Έχεις ακούσει ότι αλλάζουν τα ευρώ? Αλλάζει.
0: Α, που λένε ότι μπορεί να είναι η δικιά μας, η Μαρία Κάλλας.
1: Α, δεν ξέρω για τη Μαρία Κάλλας. Εγώ διάβασα ότι αλλάζουν
0: στο 5 ευρώ.
1: Ότι αλλάζουν εμφάνιση και ότι έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διαδικασία του επανασχεδιασμού των χαρτονομισμάτων. Και υπάρχουν δύο, λέει, βασικές θεματικές που έχουν προκριθεί και θα περιστρέφονται γύρω από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη φύση, τα ποτάμια και τα πτηνά. Πώς σου φάνηκε αυτό?
0: Τα πτηνά.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και εγώ έχω τώρα να.
0: Την οδεία.
1: Να κάνω μια ερώτηση, εγώ μου επιτρέπει. Ναι. Αν μπορούσατε να βάλετε ένα ελληνικό πράγμα, θέλω να μου πείτε, πάνω σε ένα χαρτονόμισμα ευρώ, τι θα ήταν αυτό?
0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση, έτσι. Την περιμένουμε και το Σάββατο θα γίνει χαμός στο ΆΚΑ.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λιωμένες μέλισσες, κύμα.
1: Μέλισσες κύμα.
0: Ωραία.
1: Μέλισσες. Τι θα κάνουνε.
0: Στο Vox θα είναι ο Χρυσός Μάστορας με τις μέλισσες.
1: Okay.
0: Και άλλοι θα είναι μαζί, δεν ξέρω.
1: Δεν
0: είχε ακουστεί κάποια στιγμή η Βιαδάμου.
1: Α, ωραίο.
0: Αλλά.
1: Ανατρεπτικό. Μου θυμίζει λίγο Vox.
0: Ναι.
1: Κάπως λίγο παλιό Vox.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το μαγαζί δεν θυμίζει Vox. Είναι τελείως διαφορετικό στήσιμο.
1: Δεν έχω.
0: Το Vox ήταν ορθογώνιο.
1: Το παλιό Hotel Hermou είναι. Το παλιό.
0: Ναι, είναι πιο τετραγωνισμένο το Vox.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι διάδρομος.
1: Α, ναι.
0: Ναι, το Vox είναι πολύ πιο μικρή πίστα του.
1: Δεν έχω πάει. Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Α, εγώ έχω πάει.
1: Εκτός αν. Καλά, προφανώς. Και πού δεν έχεις πάει, άλλωστε.
0: Πουθενά,
1: θα σου απαντήσω εγώ.
0: Δεν υπάρχει κάπου να μην έχω πάει. Τώρα που κάθομαι και το σκέφτομαι και το αναλύω στο μυαλό μου.
1: Πουθενά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μοιραία, αναγκαστικά θα έλεγα. Με τραβάγανε.
1: Το καταλαβαίνω. Λογικό.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω ο Κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορνιός Καγιανάς.
2: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
1: Στραπατσάδα, you know.
2: Α, στραπατσάδα, ναι.
1: Για την Κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία Κορκοσέλα.
2: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν Κορκοσέλα. Άιτε από εδώ.
1: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Βάζει τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πίπερο και βάζει και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Κάνει στραπατσάδα. Αλλιώς, ναι. Εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω,
2: ναι,
1: και να σου κάνω Σαντορνιούς ωραίους, ναι, μεζέδες.
2: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω Κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ναι, μία Κορκοσέλα.
2: Άνευ κανέλας, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσες στα πρωινά Καρντάσια, το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σας στέλνουμε στη συντροφιά μας και στην παρέα μας. Πάντα φυσικά με ένα Μασούτη, όπου ένας Μασούτης είναι δίπλα μας. Ένας Μασούτης ο οποίος, αν το ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους εσείς. Ένας Μασούτης ο οποίος είναι προσβάσιμος σε όλους. Το λέμε και το ξαναλέμε. Και παιδιά, μην ξεχνάτε τα προϊόντα βιολογικής, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μασούτης από το μας βιολογικές επιλογές Μασούτη και Mr. Grand, που έχουν συγκλονιστικά προϊόντα. Και μέσα σε όλα αυτά έχετε και διπλάσιους πόντους στην MasCard. Αυτό και είναι η οικονομία.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Daily Couscous, εδώ είσαι συντονισμένος. Daily Couscous στο Facebook, Daily και το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Και εμείς, είσαι έτοιμος?
0: Ναι, λοιπόν, γεννήθηκα έτοιμος.
1: Για το συγκεκριμένο σίγουρα έχει γεννηθεί έτοιμος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του 1999. Εντάξει. Ο συνθέτης είναι ο Φιβός. Εντάξει.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Γυναίκα είναι.
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα είναι. Και ξεκινάει και λέει το τραγούδι αυτό.
0: Ξεκινάει και λέει το τραγούδι.
1: Πω πω, πάλι κλαμπουλέ. Είσαι εσύ.
0: Ο άνθρωπός μου.
1: Όχι. Αυτό είναι πιο μετά, δεν είναι.
0: Είσαι εσύ. Όχι.

0: ευτυχισμένη.
1: Για ποτέ μου σε στενοχωρήσω. Δύσκολα τα μου το συγχωρώ. Ρωτάω πια. Προσπαθούσα να σκεφτώ. Εσύ, άκου, να ξέρεις. Με την ανάπτυξη του τραγουδιού τα θυμάμαι.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι είπα το είσαι εσύ. Δεν συνέχισα. Να πω είσαι εσύ τα αγόρι μου. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Είμαι πολύ βανδικός.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ. Δηλαδή. Είμαι και βυσικός, αλλά είμαι και πολύ βανδικός, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και εγώ.
1: Δηλαδή,
0: και τα δύο.
1: Σκέψου ότι τις προάλλες είχαμε μια κουβέντα, γιατί είχαν προτείνει ένα τραγούδι για τη Δέσποινα, το οποίο είχε μέσα το «Γυναίκες δυνατές».
0: Ναι.
1: Κάπως το είχε μέσα και λέω, παιδιά, το έχει πει η Δέσποινα.
0: Κορίτσι πράγμα. Και όχι μόνο.
1: Το είχε πει στο Σελαβή, στον πρώτο τελευταίο δίσκο που είχε κάνει με το Φίβο. Ο τελευταίος δίσκος ήταν το «Άλλαξα», που είχε μέσα το «Νησί».
0: Έχει πει το συγκεκριμένο τραγούδι, λες εσύ τώρα.
1: Έχει πει ένα τραγούδι που λέει «Γυναίκες δυνατές σε δύσκολες στιγμές» και τα λοιπά. Και η γυναίκα μου λέει, έλα μου λέει, καλύτερο σας μάτι. Λέω, αρχικά η ίδια που το έχει πει. Οπότε ας ξεκινήσω από τα βασικά. Κατάλαβες.
0: Ξέρεις εσύ όντως πολύ πράγμα.
1: Ρωτάω πια, δεν σου να πάμε.

0: Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το πρόστιμο. Ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί αρκετά.
1: Ναι,
0: που έχει αλήθεια κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα και είναι και πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το έχεις πει και εσύ ότι θα αρέσει πάρα
0: είναι,
1: πολύ αυτό
0: είναι,
1: το τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Γενικότερα είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε ή πολύ ωραία τραγούδια ή τελείως αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε κυκλοφορίες, τολμώ να πω.
1: Και έρχονται και άλλα τραγούδια.
0: Καλά. Και που είσαι ακόμα. Έρχεται και καινούργιος Ρουβάς. Έρχεται συγκλονιστική.
1: Όπα.
0: Πέγγι Ζήνα.
1: Τρελάνε με την Πέγγι Ζήνα.
0: Πέγγι Ζήνα είναι συγκλονιστική.
1: Έχω έρωτα με Πέγγι
0: Ζήνα. Πάρα πολύ ωραίο ντουέτο Γιώργο Σαμπάνη με Νίκο Μακρόπουλο.
1: Ναι, μου το έχει πει αυτό. Αλλά Πέγγι Ζήνα τώρα με έχει βάλει σε τέτοιο.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζεμπέκι που το έχει γράψει ο Γιώργο Σαμπάνη με την Ελένη Γιανατσούλια. Πολύ ωραίο. Και εξής, επειδή νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια πάνε πάρα πολύ στην Πέγγι Ζήνα.
1: Τρελαίνομαι για την Πέγγι Ζήνα γενικό. Η Πέγγι Ζήνα πού θα είναι?
0: Θα είναι στο Μέτζο.
1: Στο Μέτζο, ε.
0: Ξεκινάει στα μέσα του Οκτώβρη.
1: Πάλι με τον Αναστασία.
0: Με τον Χρήστο Τσιλόπουλο θα είναι.
1: Με τον Χρήστο Τσιλόπουλο, μάλιστα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα κολλασμένα. Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Ζήμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Συγγνώμη, έχουν στείλει τα μηνύματα για το ευρώ. Ευρωνόμισμα, για το χαρτονόμισμα. Τι θα βάζανε πάνω. Αρχικά, θα πάω στα πιο ανάλαφρα. Η Σοφία λέει τη Δύση.
0: Από το πτηνάκι το οικοσύστημα.
1: Ναι, είπα γενικά τι θα βάζανε σαν ελληνικό σύμβολο. Και μου λέει τη Δύση. Εντάξει.
0: Ναι, καλύπτει και Ελλάδα και Κύπρο. Είναι 2-1.
1: Την Ακρόπολη στο Κατοστάρικο και κλείσαμε, λέει ο Πέτρος. Okay.
0: Η Ακρόπολη δεν είναι ένα από τα θαύματα του κόσμου.
1: Όχι. Ο Κολοσσός της Ρόδου είναι. Σε ένα από τα. Νομίζω η Ακρόπολη δεν είναι.
0: Η Ακρόπολη δεν είναι.
1: Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας είναι.
0: Τίποτα πολλά δεν υπάρχουν μεταξύ.
1: Ναι, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν μάλλον. Ξέρω εγώ. Και κάποιος άλλος λέει εδώ πέρα μια πάρα πολύ σωστή
0: τοποθέτηση.
1: Ναι, τοποθέτηση. Μια ελληνική γιαγιά με τάπερ. Αυτή είναι η πραγματική πολιτιστική μας
0: κατάσταση. Ζακέτα να πάρεις.
1: Έχετε δίκιο, παιδί.
0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η.

0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, η οποία έρχεται και με καινούργιο δίσκο. Δεν ξέρω αν έχει δει, έχει τη ζάρι συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ
0: reveal. Κάνω reveal.
1: Πολύ, πολύ πράγμα.
0: Κάνω σοβαρό reveal. Αν έχει δει, στα πάντα που έχει πλέον έχει ένα 2%. Είναι και το τίτλο του καινούργιου τη άλμπου. Τα λέγεται 2100.
1: 2100.
0: 2100.
1: Υπάρχει τραγούδι που λέγεται 2100. Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο ο δίσκο γενικά.
1: Ανεβαστικό. Είναι μπαλαντά. Είναι mid tempo.
0: Mid tempo νομίζω.
1: Mid tempo.
0: Ή mid tempo ή ανεβαστικό είναι.
1: Okay.
0: Δεν θυμάμαι το ακριβώς, γιατί μην νομίζω το έχω ακούσει το καλοκαίρι.
1: Οκ, το αφήνω εδώ.
0: Αλλά το έχω δει. Κρατούσε κάτι Vogue και έγραφε 2100. Είχε ένα t-shirt που έγραφε 2100. Mm. Δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν αυτά ή αν τα προσθέτει.
1: Okay.
0: Και τα έχει για να και καλά να το λικάρει χωρίς να πει κάτι.
1: Πάμε για μέρες και εδώ πέρα.
0: Φαντάζεσαι. Μπορεί. Πώς συνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή.

0: Τρανζίστορ 100,3 και εδώ είμαστε. Μελένη Φουρέιρα, φτάσαμε στο φινάλε. Τζάκι. Και τι έμεινε, δύο μέρες έμεινε. Μπορεί να. Γιατί εννοώ για τη συναυλία τη Ανασβήση, μπορεί να είσαι τυχερός το κερδίσει τη διπλή πρόσκληση και δεν είναι του 20 ευρώ. Μα ξέρετε, είναι καλή θέση.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
0: Όχι επειδή το. Αλλά είναι καλή θέση. Είναι πολύ καλή θέση.
1: Μπείτε, κάντε τώρα τα καφέ, τα like, τα comments σα κλπ. Τα ανεβάζουμε κι εμείς τα προφίλ μας τα προσωπικά, η αλήθεια είναι, σε περίπτωση που αυτό. Αλλά ό,τι λέει ο διαγωνισμός, ενώ τα βήματα. Να τα ακολουθήσετε
0: και τι έτσι βήματα, τίποτα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Δεν είναι κάτι τίποτα. Τώρα. Τέλος πάντων.
0: Έτσι. Λοιπόν, Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Μην ξέρεις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Τρανζίστορ. Ζήστο με Τρανζίστορ. Εμείς αύριο 6 ώρα, Νταν. Είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.
0: Μια χαρά.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονικιώτικο και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλε φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος. Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλε και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
2: Μασχάλες.
3: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε φυτόγυρα και πίτσες.
2: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδα σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
12: Σε συζητάν δικό.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
2: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
1: Στραπατσάδα, you know.
2: Α, στραπατσάδα, ναι.
1: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα, παρακαλώ.
2: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Άιτε από εδώ.
1: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Βάζεις τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πιπερό και βάζεις και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Κάνει στραπατσάδα. Αλλιώς, ναι, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω,
2: ναι,
1: και να σου κάνω Σαντορινιούς ωραίους, ναι, μεζέδες.
2: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ναι, μία κοσκοσέλα.
2: Άνευ κανέλα, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσε στα πρωινά Καρντάσια, το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονίκη. Ό,τι και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος.
2: Κάικε.
1: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
1: Μασχάλες.
2: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
1: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τραζίστορ 100,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
2: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
1: Τραπατσάτα, you know.
2: Α, τις τραπατσάτα, ναι.
1: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα,
2: κορκοσέλα.
1: Παρακαλώ.
2: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Είτε από εδώ.
1: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Βάζεις τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πιπερό και βάζεις και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Κάνεις τραπατσάτα. Αλλιώς,
2: ναι,
1: εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω,
2: ναι,
1: και να σου κάνω Σαντορινιούς ωραίους, ναι, μεζέδες.
2: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ναι, μία κοσκοσέλα.
2: Άνευ κανέλα, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσε στα πρωινά Καρντάσια, το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

Σήμερα που σε είδα έχω παρεστήσεις. Συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.

φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ήμουν

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.